οποίος ακολουθία στο Παεκκλήσι, στο εκκλησάκι εκεί του Ιδρύματος που ζούσε, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Δεν μπορείς να μην θυμηθείς το χαμόγελο, τη φωνή της, την ομορφιά της, αλλά και την ψυχική της έτσι, δύναμη και ομορφιά, κάτι που εκτιμήθηκε μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Και έτσι είπα ξανά να θυμηθούμε κάτι από αυτά τα τραγούδια της Μέρις Λίντα που έμειναν για πάντα και έμειναν και σε πολλές διασκευές. Κατοπινά αυτό το «η απαγωγή» ή «θα πάρω μια βαρκούλα μου», όπως το λένε μερικοί άλλοι.

Όλα αυτά μας φέρνει λοιπόν η Μεριλίντα, θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου, όπως είναι ολόκληρος ο πρώτος στίχος τραγούδι του Μίκη που πήρε και βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού. Μάλιστα ανταγωνιζόταν ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη τη χρονιά. Ήταν η περίπτωση όπου η Μούσχουρη έχασε από τη Λίντα. Λοιπόν, όμως έχουμε αυτό το... για μια ακόμα φορά φοβερό δυστοπικό που συμβαίνει στην Ευρώπη με τις τεράστιες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Διαβάζω ότι στην Ισπανία και μάλιστα το διαβάζω από μια συνάδελφο χρόνια, τώρα δεν είναι πια, νομίζω έχει συνταξιοτηθεί, από τη Δώρα Μακρύ, η οποία χρόνια έδινε ανταποκρίσεις από την Ισπανία. Διαβάζω ότι εκεί οι περισσότερες αρμοδιότητες για το σβήσιμο των πυρκαγιών βρίσκονται στις αυτονομίες, δηλαδή στις περιφέρειες που έχει η Ισπανία, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αυτοδιοίκηση, αυτονομία, έτσι ονομάζονται άλλωστε, αυτονόμια λέγονται. Και ανάμεσα σε αυτές βέβαια είναι και αυτή της Μαδρίτης. Όμως επειδή δεν τα πάνε καλά οι πρόεδροι αυτών των αυτονομιών με τον τοπική άρχοντες, ας πούμε, με τον Σάντσεθ, αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν ως την χειρότερη δυνατή κατάσταση και ύστερα ζητούν τη συνδρομή της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει η κεντρική κυβέρνηση αν δεν το αποφασίσει η τοπική πρώτα-πρώτα, και έτσι φτάνει να καίγονται τόσα και τόσα. Και ένα άλλο φοβερό με την Ισπανία είναι ότι ενώ έχει, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται, έχει τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, τα Camon KA-32, 10 συνολικά τέτοια, είναι ρωσικής κατασκευής όμως. Και επειδή είναι ρωσικής κατασκευής, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας έχουν υποχρεώσει την Ισπανία να τα καθυλώσει στο έδαφος και να μην τα χρησιμοποιεί καθόλου. Και τους έχουν απαγορεύσει επίσης να πάρουν και ανταλλακτικά, και τους έχουν απαγορεύσει ήδη από το 2022 τη χρήση τους, ενώ είναι από τις πιο αποτελεσματικές αεροναυτικές μηχανές. Θα θυμάστε και εδώ στην Ελλάδα παλιότερα που είχε έρθει ένα Ρώσικο τότε και μας έσωσε την πυρκαγιά εκεί στην Εύβοια, εκείνη την φοβερή, την καταστροφική, την θεομηνία που συνέβη. Αυτά λοιπόν τα ελικόπτερα που μπορούν να ρίξουν πάνω 5.000 λίτρα νερού σε δευτερόλεπτα με στοχευμένη ακρίβεια και πολύ ισχυρά αναντικατάστατα σε δύσβατες περιοχές, αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας Αεροπορίας, από το 2022 ανακάλυψε τα πιστοποιητικά τους, απαγόρευσε την προμήθεια ανταλλακτικών, την πρόσληψη Ρώσων τεχνικών εννοείται για συντήρηση, και έτσι έμειναν στο έδαφος, και αυτό το μέτρο καθιστά την Ισπανία να αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η μείωσή της στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ανάλογα πράγματα, όχι βέβαια λόγω της μη χρήσης ρώσικων, αλλά λόγω της μάλλον απειρίας των φίλων μας της Δύσης να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Συμβαίνουν και στη Γαλλία, έχουν απομακρυνθεί 300.000 άνθρωποι από τις στέγες τους, από τις εστίες τους. Η φωτιά έφτασε κοντά στον Μπορντό, κάτω στην νοτιοδυτική Γαλλία. Είναι τα πράγματα τρομακτικά. Και κάπου μέσα σε όλα αυτά προσπαθείς να βρεις και την καλή πλευρά της ζωής, και αυτήν τη βρίσκεις μόνο όταν θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έχει και τη θάλασσα, έχει και την ομορφιά του, έχει και τα κύματά του, αυτό το ελληνικό μεσογειακό καλοκαίρι δηλαδή, που στο τέλος πάντα επικρατεί στις διαθέσεις μας, και έτσι παραδιδόμαστε στο φως και στο υγρό στοιχείο. Και νομίζω είναι μια καλή ώρα πρώτα ζωή να βάλουμε το στίγμα και μετά να πάμε να ακούσουμε κάτι από τι όμως. Θα ακούσουμε από Γιάννη Σπανό. Ήταν η γενέθλια μέρα του στις 25 του μήνα, στις 25-26, να θυμηθούμε. Και ο Σπανός νομίζω, 25 του μηνός, και ο Σπανός νομίζω ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει επίσης και αυτός το μέγα χάρισμα της γραφής της μελωδίας. Πέρα από όλα τα άλλα, θα τον θυμόμαστε πάντα για την μουσική του στο εκείνο το καλοκαίρι. Ίσως είναι εκείνα τα τραγούδια, εκείνες οι μουσικές συνθέσεις, μελωδίες που σημάδεψαν κατά τον έναν ή βήτα τρόπο τα νιάτα, τα εφηβικά μας, τα κατοπινά μας, ίσως λίγο νεανικά, ολονών.
Νομίζω όλοι μας και όλες μας κάτι έχουμε να θυμόμαστε, ένα δικό μας καλοκαίρι μέσα από αυτές τις μουσικές. Πάμε λοιπόν σε Στίγμα και αμέσως μετά στην Ακρογιαλιά.

Και ήταν εδώ που τα λέμε τότε Έλενα Ναθαναήλ και Λάκης Κομνηνός, το ζευγάρι της εποχής σας, αυτή την ταινία στο εκείνο το καλοκαίρι. Την βόλτα έχετε στην τροφιά σας, στους δέκτες σας, με τη Ζωή Μούστιου σήμερα, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Νομίζω πρώτη φορά τώρα συστηνόμαστε σήμερα. Δεν έχω πει όνομα. Τα είπα. Α, μα τα είπα, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και σας κρατάμε στην τροφιά σήμερα Δευτέρα, 27 του μήνα. Με την καλή είδηση τώρα της ημέρας, τα μάθατε νομίζω κι εσείς, ότι ο Όλυμπος περιελήφθη πια στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με απόφαση που ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής που είναι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Χτες ήταν η μία μεγάλη καλή είδηση. Η άλλη ήρθε με το χρυσό, να τα λέμε και αυτά, που πήρε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η καλύτερη ever ομάδα που έχουμε σε ομαδικό επίπεδο στον κόσμο και μια από τις, όπως καταλαβαίνετε, τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που έγινε παγκόσμια κυπελούχος χτες στο World Cup, κερδίζοντας την μεγαλύτερη δύναμη και σε μετάλλια και σε ιστορία, την Ουγγαρία. Αλλά να επανέλθω όμως στον Όλυμπο, που φαίνεται κάτι ήξερε το περήφανο βουνό και από τη χαρά του χιονίστηκε τις προάλλες, πριν 3-4 μέρες, εκεί πάνω στην κορύφωση του καλοκαιριού δηλαδή, στα μεγάλα τα κρύα που πιάνουν τον Ιούλη. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό, εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έχει ένα τρίπτυχο, είναι μεικτό μνημείο, δηλαδή έχει και φυσικό κάλος, έχει και ιστορία, έχει και πολιτιστική αξία. Έχουμε τα μετέωρα και τον Άθο ακόμη, άλλα δύο δηλαδή τέτοιου είδους μνημεία μέσα στον κατάλογο που μετράμε συνολικά 21-22, δεν είμαι βέβαιος. Τώρα αυτά τα λίγα από το δημοσίευμα της καθημερινής που σας μετέφερα, εγώ τα έχω σε μια ανησυχία, έτσι, αυτά τα... Το ότι αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό και ότι όλοι λένε ότι θα το προσέξουν. Αυτή την προσοχή πολύ φοβάμαι, έτσι, ότι πρέπει να την... γι' αυτό ανησυχώ, για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η απόφαση. Αν θα μπουν εισιτήρια πρόσβασης, αν θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις εκτάσεων. Κάτι διάβασα για βελτίωση της προσβασιμότητας. Τι θα πει βελτίωση της προσβασιμότητας? Να ανοίξουμε περισσότερους δρόμους, να κάνουμε περισσότερα μοτέλ, χάνια, εστιατόρια κλπ. Να κάνουμε, έτσι, ας πούμε, ξενοδοχεία μπουτίκ, να κάνουμε κάποια πριβέ σαλέ που θα είναι μόνο για τους πάρα πολύ rich men. Δεν ξέρω. Τα βγάζω από το νου μου, θα μου πεις όχι, γιατί έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν πολλές τέτοιες σκέψεις και προτάσεις. Περνάνε καμιά φορά μέσα στα διάφορα sites και στα έντυπα. Λένε, ας πούμε, θα μπει εισιτήριο για την επίσκεψη στο βουνό. Και βλέπουν μετά, μετρά αντιδράσεις. Άμα γίνουμε όλοι, ας πούμε, πυρκεμάνοι, λέει, όχι, μωρέ, δεν είναι ακόμα ο καιρός. Άμα δεν μπούμε τίποτα, γίνεται.

Το πάρτι λοιπόν και UHID και UHIDA και στην μπάντα να περάσει η παρέα μας στις τόσες μεγάλες συναυλίες που έχουν γίνει. Υπάρχει μια που θα ζηλεύω πάντα γιατί δεν ήμουν κι εγώ εκεί και καταλαβαίνεις με το τραγούδι που ακούσαμε ποια εννοώ. Είναι η συναυλία, ήταν η συναυλία της 25ης Ιούλη του 1983 στο ιστορικό και μοναδικό στα χρονικά της χώρας μας εκείνο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Διάβαζα από το site του ίδιου του Λουκιανού για το ελληνικό Woodstock, όπως πολλοί το έχουν πει, ότι μαζεύτηκαν περίπου 100.000 άνθρωποι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ακόμα και της αστυνομίας, ενώ αρχικά είχαν, ας πούμε, υπολογιστεί 25.000 εισιτήρια. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ένας φυσικός χώρος εδώ, μια πλάζ ως χώρος μουσικού θεάματος, ωστότε μόνο τα γήπεδα και τα τσιμεντένια θέατρα τα ανοιχτά ξέραμε για συναυλίες. Είναι αλήθεια ότι στον περίπου μισό αιώνα της ενήλικης ζωής μου έχω πάει σε αμέτρητες συναυλίες, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, κάποιες καθοριστικές για την κατοπινή αισθητοκή μου και για τις επιλογές μου, άλλες σπουδές, άλλες μόνιτες, πολλές ακόμη σημαντικές. Θυμάμαι την πρώτη, ας πούμε, που ήταν μόλις είχα μπει στο Πανεπιστήμιο και ήμασταν ακόμη και ο ένας μέσα στα πόδια του άλλου, στην αγκαλιά του άλλου, στο ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέατρο της Νομικής Θεσσαλονίκης, όπου ο Νίκος Παπάζογλου μας τραγούδησε την εκδίκηση της Γυφτιάς. Αργότερα ζήσαμε και άλλη μια σπουδαία συναυλία με τον Νίκο, όταν έπαιξε στην παραλία του Λευκού Πύργου μέσα από καραβάκι, ενάντια στον μπάζωμα τότε της παραλίας. Μια δεύτερη μεγάλη συναυλία ήταν σε μικρό χώρο βέβαια, ήταν βραδιά μουσική, ας το πούμε έτσι, αλλά ήταν οι Τρύπες στην Σελήνη, πρώτη φορά τους έβλεπα τότε, πολιτισμικό σοκ. Ασφαλώς βέβαια και ο Σαββόπουλος το 83 στο Παλέ, με εκείνη την περίφημη Ανθοδέσμη. Το μεγάλο Rock in Athens, που έγινε το 1985. Να μην στα απολογώ και Χατζηδάκης και Μίκης και Αντιπολεμικές και Καραένδρου και Μικρούτσικος και Κουγιουμτζής και Νταλάρας και Αλεξίου, Φαραντούρη, Κατσιμιχαίη, Σταμάτη, Σοκράτη, Ανάης, τι να πρωτοθυμηθείς. Όμως αυτό το πάρτι εδώ που τα λέμε στη Βουλιαγμένη ήταν μεγάλη απώλεια.

0: παιδί λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Εδώ λοιπόν πάντα στη τροφιά σας η Βόλτα και ήθελα πολλά ακόμη να πω, λέγα να θυμηθούμε κάτι και από το Rock in Athens, αλλά επειδή κράτησε δύο μέρες, 26 και 27 του Ιούλη, ίσως μπορούμε να το μεταφέρουμε και εμείς λίγο και να πούμε δύο λογάκια αύριο γι' αυτό. Για να κερδίσουμε χρόνο να σας πω για τα υπόλοιπα που είχα έτσι στο νου σήμερα και βέβαια να μην ξεχάσω να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά και πάντα γεμάτα με τέχνη, με μουσική, κυρίαρχα και ύστερα όλα τα άλλα. Στην Αφροδίτη Ιμάνου που κλείνει τα 73, εσίως, γεννημένη 27 Ιούλη του 1953. Η Αφροδίτη Ιμάνου, η αδερφή της Μαρίας Δημητριάδη, βέβαια, η οποία όμως κατά την γνώμη μου δημιούργησε, κατάφερε να ξεφύγει από την προσωπικότητα της Μαρίας, η Μπουμπού, όπως την φώναζαν, να δημιουργήσει τη δική της διαδρομή, τη μουσική, πέρα από την ωραία φωνή της να γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Έγινε μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες τραγουδοποιούς, με την νυχτερινή εκπομπή και με τόσα ακόμα, με το Βασιλιάς και εγώ και πολλά και πολλά. Αλλά εγώ θα σταθώ έτσι με τις ευχές μας σημερινές στον ρόλο της ερμηνεύτριας. Ήταν εξαιρετική στο «Χαμήλωσε» του Καλίτσι, του Θάνου Καλίτσι, και σε αυτό την ακούμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο αυτός ο φίλος ο Παντελής Θεοχαρίδης από τους οικείους μου ήταν ο μόνος που κατάφερε να βρεθεί την Κυριακή στην εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Σταυριανού που έγινε στη Φλόρινα και εκεί κυδεύτηκε κιόλας, εκεί θαύτηκε κιόλας στο νεκροταφείο του Δημοτικού της Φλόρινας. Εκεί ζούσε τα τελευταία χρόνια. Εκεί είχε επιλέξει να ζήσει για να βρίσκεται μακριά από τον πνιγμό της Αθήνας. Άλλωστε έμεινε και στη Θεσσαλονίκη, πέρασε και από εδώ ο Σταυριανός. Και να πω εδώ ότι ίσως είναι από τους συνθέτες με τους οποίους έχουμε κάνει τις περισσότερες εκπομπές και τις περισσότερες επικοινωνίες. Η είδηση του θανάτου με βρήκε στο νησί. Είναι περίεργο αυτή η είδηση θανάτου να σε βρίσκει, ας πούμε, μια στιγμή που έχεις απλωμένο το κορμί εκεί που σμίγει η άκρη του κύματος με την άμμο και από πάνω το αρμυρίκι για να σε γλιτώνει από τον εκτυφλωτικό καυτό ήλιο του μεσημεριού, αφήνοντας μονάχα κάτι παιχνιδιάρικα περάσματα των αχτήρων του. Εκεί για η είδηση του θανάτου του αγαπημένου συγγραφέα του φίλου του Αλέξη του Σταμάτη. Και πώς να το αφομοιώσεις αυτό δηλαδή, πώς να συνεργαστείς με την είδηση της απώλειας όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτή την χαρά του καλοκαιριού, μέσα σε αυτή την πρόκληση της ευδαιμονίας του. Εκεί και η είδηση για την απώλεια του Σταυριανού, του Γιώργου. Και πώς να γράψεις βέβαια για το θάνατο όταν ακόμα η μυρωδιά της θάλασσας νοτίζει τα ρουθούνια και ο ήλιος αυτός ο βασιλιάς του φωτός καίει τα μπράτσα, το στήθος, τις πλάτες. Κάπου εκεί σιγομουρμουρίζεις τους φόβους του μεσημεριού. Ίσως θες να τα ακούσεις και ορχιστρικό, θες και τον καημό της φυσαρμόνικας, σιγομουρμουρίζεις και το «Δρόμοι που αγάπησα, ένα αδιέξοδο, δεν είσαι εδώ».

και προορισμούς. Δρόμους περπάτησα, πόρτες που άνοιξα για να σε βρω. Σβήνω και χάνομαι κι όλο ξανάρχομαι και ακροβατώ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όλο ξανάρχεσαι.

τις πολύ ωραίες του στιγμές με την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι το καλοκαίρι πραγματικά είναι σκληρό, δεν επιτρέπει ευαισθησίες, δεν επιτρέπει να μην το λατρεύεις, να μην το ζεις, να μην το προσκυνάς για αυτήν την υπέροχη αλαζονική του ομορφιά, για τον ήλιο, τη θάλασσα, το ακρογιάλι, τα κύματα, το καράβι, το ταξίδι, τις φεγγαρόλουστες νύχτες του. Ίσως όλα αυτά τελικά προσβάλλουν κάπως περισσότερο τους πιο ευαίσθητους ανθρώπους, ιδίως όταν είναι μορφωμένοι και φιλοσοφημένοι. Κάπως έτσι θέλω να φοβάμαι ότι έφυγε και ο Σταυριανός, στα 79 του βέβαια πια, γεννημένος το 1947. Εγώ τον Σταυριανό το γνώρισα το 1990 στο Άνεμος Είναι. Ήταν η αφορμή της ραδιοφωνικής μας συνέντευξης στο ράδιο, παρατηρητής πρέπει να ήταν ακόμα, δεν είχε γίνει ο Ανατολικός. Τότε κράτησε μια ώρα ολόκληρη η συνέντευξή μας και εκεί μιλήσαμε και για την έρημη πόλη, τους 10 παιδικούς καημούς, τους φόβους του μεσημεριού. Έκτοτε η σχέση μας δεν διακόπηκε ποτέ ως φέτος. Είχαμε πολύ συχνές επικοινωνίες, πέρα από τις συνεντεύξεις για κάθε νέα του δισκογραφική δουλειά, αλλά και για το συγγραφικό του έργο, τα μυθιστορήματα, τα ποίηματα, το «Λίκε Λίκε είσαι εδώ», το «Θα μπω το απογέματος φως», αλλά και την έκδοση της ποιητικής του συλλογής «Το παιδί του ανέμου», με στίχους και κείμενα δικά του με την επιμέλεια του Ηρακλή Οικονόμου. Ο Σταυριανός, που είχε γενικά μια υψηλή έμφυτη αίσθηση ευγενούς, αριστοκρατικής θα λέγα εξωτερικής συμπεριφοράς και αξιοπρέπειας, αλλά νομίζω και βαθιάς εσωτερικής απογοήτευσης από τον κόσμο και την εποχή που υποχρεώθηκε να ζήσει, μια εποχή μοναξιάς συναισθημάτων.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω με το αγαπημένο μου, ας πούμε ένα από τα αγαπημένα μου, του Γιώργου Σταυριανού. Ήταν η ζωή μου στη τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Είναι οι ευχές μου και φαντάζομαι πολλών από εσάς για ταξίδι να έχει όμορφο στο επέκεινα και στο φως. Και φεύγουμε με τον καημό της ψαρμόνικας. Γεια σας.

0: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
1: You've got those 360 degree sea round eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed, like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. Go to sleep and say goodbye. No one will weep when you die.
2: Σχεδόν 15 χρόνια είχε να εμφανιστεί ο Tom Waits δισκογραφικά. Καμιά φορά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εμφανιζόταν έτσι σε κάποια αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή να έπαιζε κάποιο κυκλοφόρητο τραγούδι. Ωστόσο, έπρεπε να φτάσουμε στο 2026 για να τον ακούσουμε μία με τους Massive Attack πριν από μερικές εβδομάδες και μία μόνος του, απλά την ίδια του τη φωνή. Απλά σε μία απαγγελία χωρίς την συνοδεία μουσικής στο The Fly, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Και μαζί με το Boots on the Ground κάποια στιγμή τον Σεπτέμβρη θα βγει ένα 12-ίντσο του οποίου τα έσοδα θα διτηθούν σε καλό για καλό σκοπό, όπως λένε και οι ίδιοι Massive Attack. The Fly από τον Tom Waits, σε μια οικογενειακή βέβαια υπόθεση, καθώς το έγραψε μαζί με την Kathleen Brennan, την σύζυγό του, και ο γιος του, ο Casey, σκηνοθέτης το animated video το οποίο τον συνοδεύει. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Και όπως είπα και χθες, αλλάζω λίγο την σειρά των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα, καθώς ένιωσα ότι είχαμε έτσι μεγάλο κενό από καινούργια τραγούδια, από καινούργιους δίσκους να καλύψουμε. Επομένως, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο και σήμερα. Κυκλοφορίες που έχω ξεχωρίσει εγώ από τις τελευταίες ημέρες. Και πάμε τώρα στον Benjamin Clementine, ο οποίος υποτίθεται ότι το 2025 θα αποσυρώταν από τη μουσική με έναν τελευταίο δίσκο, ο οποίος δεν βγήκε ποτέ μέχρι σήμερα. Εμφανώς επηρεασμένος από το τελευταίο Μουντιάλ, από το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κυκλοφορεί το Can't Always Be the Winner Argentina.

Δεν μπορείς πάντα να νικάς. Αργεντινή, αυτός ήταν ο Μπέντζαμιν Κλέμενταϊν στο καινούργιο του τραγούδι. Να δούμε αν εν τέλει θα κυκλοφορήσει και πότε θα κυκλοφορήσει το Sir Introvert and the Featherweights, ο δίσκος ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν ο τελευταίος του Μπέντζαμιν Κλέμενταϊν. Όλη αυτή η ιστορία βέβαια μετράει ήδη 1,5 χρόνο. Το Can't Always Be the Winner Argentina είναι το τελευταίο του single μέχρι και σήμερα. Πάμε τώρα και στους Γουφάλις. Είχαμε πει για το ότι ξανακάνουν κάτι το οποίο έκαναν παλιότερα, μαζεύουν τραγούδια κυκλοφόρητα, B-sides όπως τα λένε, και τα κυκλοφορούν το ένα μετά το άλλο. Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου, εδώ γυρνάνε τον χρόνο πίσω το 1979, έτσι ώστε μαζί με την Julia Cumming, τον Sunflower Bean και την Bria Salmena, τον Freaks, να διασκευάσουν τις ρότσες στο Hammond Song.

0: usted. Hasta la próxima y que Dios lo bendiga.
1: Επέστρεψαν και οι Cypress Hill πριν από μερικές ημέρες με έναν δίσκο, το Dios Bendiga, ο οποίος είναι γεμάτος με λατινοαμερικάνικους ήχους και ρυθμούς. Ακούσαμε το Otra, ήταν το κομμάτι με το οποίο κλείνει ο καινούριος δίσκος των Cypress Hill. Τώρα να σας θυμίσω πριν συνεχίσουμε ότι μπορούμε πλέον να επικοινωνούμε και μέσω Viber, να επικοινωνείτε δηλαδή εσείς με το 958 και μέσω Viber, ανοίγοντας την εφαρμογή, πατώντας το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγεθυντικό φακό πάνω δεξιά και μετά πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291, 693-007-8291, για να εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία. Με τον αριθμό αυτό να ξεκινήσετε τη συνομιλία αλλά και να αποθηκεύσετε τον 958 σαν επαφή στο Viber και το κινητό σας, 693-007-8291. Τώρα, εδώ και μήνες στην πραγματικότητα έχει εξεπλάσει μια μεγάλη συζήτηση με τον καινούριο δίσκο των Strokes, ο οποίος μάλιστα, εγώ θα πω δική μου εκτίμηση εν μέσω αντιδράσεων, άργησε και ένα μήνα να κυκλοφορήσει και αντιδράσεις πλέon συνεχίζονται. Ας ακούσουμε το Lonely in the Future για να πάρουμε έτσι μια ιδέα το γιατί.

Αυτή είναι λοιπόν η καινούργη Strokes όπως ακούγονται το 2026 και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι κάπως μιλάμε για έναν δίσκο ο οποίος δεν δίνει σχεδόν τίποτα καινούργιο στη δισκογραφία τους εκτός από την συνεχόμενη και πολύ πολύ βαριά χρήση του εφέ του autotune από τον τραγουδιστή Julian Casablancas και αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει εξοργήσει στην πραγματικότητα πάρα πολύ κόσμο αν δείτε έτσι λίγο τις αντιδράσεις δεξιά και αριστερά στο διαδίκτυο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και ένα τόσο καλό αποτύπωμα ο δίσκος αυτός και στους κριτικούς έτσι στον παλαιπωτέ τύπο στα site πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν, θα πω εγώ, να γράψουν μια σχετικά καλή κριτική, αλλά νομίζω ότι συνολικά ο δίσκος αυτός βυθίζεται στη μετριότητα δυστυχώς, καθώς πρόκειται για μια τεράστια μπάντα της τελευταίας 20ετίας, 25ετίας, που μάλιστα θεωρώ εγώ ότι με το New Abnormal του 2020 είχαν φτάσει στο πικ τους, είχαν φτάσει στην πιο δημιουργική τους φάση και στην κορυφή της καλλιτεχνικής τους επιτυχίας. Ωστόσο υπάρχουν εξαιρετικά τραγούδια μέσα στο Reality Awaits, τον 7ο δίσκο των Strokes, ο οποίος παρεπιπτόντως τα έχει ήδη καταφέρει πολύ καλά στους καταλόγους επιτυχιών, νούμερο 13 στην Αμερική, νούμερο 8 μάλλον με συγχωρείτε στην Μεγάλη Βρετανία. Ίσως το κορυφαίο τραγούδι του δίσκου για εμένα είναι το Liar's Remorse.

Αυτό ήταν το Liars Remorse. Λοιπόν, αυτή ήταν η Strokes. Τους ακούσαμε πριν και στο Lonely in the Future. Ελπίζω εγώ να καταλάβουν έτσι από τα λάθη τους, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τους βγαίνει ο καινούριος τους δίσκους επιλογές, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες επιλογές που έχουν κάνει στον δίσκο αυτό για να επιστρέψουν έτσι στα μεγαλεία του παρελθόντος. Τώρα μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά, εντυπωσιακή δουλειά είναι ο καινούριος δίσκος της Beth Thornton, ένατος δίσκος για την Βρετανή τραγουδοποιό, The Ground Above, ο τίτλος του, ένας δίσκος τον οποίο συνεχίζει έτσι το ύφος που έχει καθιερώσει στους προηγούμενους 8 δίσκους, ένας αρκετά πιο ατμοσφαιρικός, πιο εσωτερικό, ένα τελικά πιο ατμοσφαιρικό, πιο εσωτερικό ηχητικό αποτέλεσμα, ωστόσο με εξαιρετικά τραγούδια όπως το Love You Right.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εξαιρετική δουλειά λοιπόν από την Beth Orton, το The Ground Above, ο ένατος της δίσκος, ένας δίσκος ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους της χρονιάς στα μεγαλύτερα περιοδικά και site μουσικά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φανερά επηρεασμένη η Beth Orton από τον Paul Weller ή από τον Peter Gabriel, και κρατήστε το αυτό για το τέλος της εκπομπής. Θα φτάσουμε εκεί σε λίγο. Προς το παρόν να περάσουμε στους Ντουρούτι Κόλουμ, οι οποίοι επιστρέφουν μετά το 2010 και μετά τις περιπέτειες υγείας και το εγκεφαλικό που έπαθε ο Βίνι Ράιλι, και ξέραμε ήδη από τότε ότι η καινούργια μουσική στην οποία δουλεύει κατά την αποκατάσταση και μετά την αποκατάστασή του θα είναι πολύ πιο αργή, πολύ πιο ατμοσφαιρική, γιατί αυτό μπορεί να κάνει και αυτό τον εκφράζει αυτή τη στιγμή. 28ος δίσκος των Ντουρούτι Κόλουμ, το Renaissance, και εμείς τους ακούμε σε ένα από τα τραγούδια τα οποία επιλέχθηκαν σαν singles για την προώθηση του δίσκου πριν την κυκλοφορία του, είναι το Liars.

Layers λοιπόν από τους Dury Column και τον 28ο δίσκο τους, το Renaissance που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και σηματοδοτεί την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά το 2010 και τις περιπέτειες υγείας του Vinnie Riley. Θα κλείσουμε με Peter Gabriel, σας είπα να το κρατήσετε αυτό για το κλείσιμο της εκπομπής μας. One by One, το καινούργιο του single από το OI, το οποίο θα κυκλοφορήσει μάλλον το Δεκέμβριο, αφότου έχει βγάλει όλα τα single ένα κάθε μήνα όπως κάνει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σε δύο εκδοχές, μία με την Πανσέλινο και μία με την Νέα Σελήνη. Και μάλιστα από τη στιγμή που τα ακούμε αυτά στις εκπομπές, στην πραγματικότητα κατά το Δεκέμβριο μέσω της μηχανής αναζήτησης θα έχουμε ακούσει μαζί ολόκληρο τον καινούριο του δίσκο του Peter Gabriel, το OI, από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ένας δίσκος που υπενθυμίζω ότι μεγάλο κομμάτι του υλικού του γράφτηκε κατά τη διάρκεια της συνθετικής περίοδου του δίσκου αδερφάκι που έχει, το I.O., δηλαδή που κυκλοφόρησε το 2023. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια βέβαια τα οποία τα είχε γράψει ο Peter Gabriel δεκαετίες πριν. Είχαμε ακούσει για παράδειγμα και ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 80. Peter Gabriel λοιπόν και One by One για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί η Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς δίνουμε ξανά ραντεβού στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Αύριο με μια πολύ πολύ διαφορετική βέβαια και αφιερωματική εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μηχανής αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με την διαχρονικά όμορφη μπαλάντα με τον τίτλο «Σε θέλω», ανοίξαμε το σημερινό Τσουκπόξ, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και έτσι ακριβώς ανοίγουν και τα μπαράκια, που είναι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε και με τον οποίο μας συστήθηκε δισκογραφικά ο Βαγγέλης Γερμανός το 1981. Και κάνοντας μια σειρά εκπομπών όπου σε αραιά διαστήματα ακούμε από την αρχή ως το τέλος ολόκληρους δίσκους παλιούς κατά βάση, που κατά κάποιο τρόπο είναι σημαντικοί και αντέχουν στον χρόνο. Ήθελα εδώ και καιρό να γίνει μια ολόκληρη εκπομπή με τα μπαράκια. Και τώρα έχουμε την αφορμή που είναι η προχθεσινή συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού στο Πόρτο Βαλίτσα, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα δηλαδή, όπου ο Βαγγέλης Γερμανός μόνος με την κιθάρα του έπαιξε τραγούδια όπως το «Σε θέλω» ή όπως αυτά που θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. Και αν τελικά αναρωτηθούμε τι κάνει ένα τραγούδι να αντέχει τόσο πολύ μέσα στον χρόνο και τι είναι αυτό που κάνει δίσκους όπως τα μπαράκια να ακούγονται τόσο ευχάριστα 45 ολόκληρα χρόνια μετά, μάλλον η απάντηση μετά την κυκλοφορία τους, μάλλον η απάντηση είναι η απλότητα και η αλήθεια. Και ο Βαγγέλης Γερμανός έγραψε και συνεχίζει να γράφει και απλά και αληθινά. Το απλό είναι ίσως και το πιο δύσκολο άλλωστε. Και όπως και ο ίδιος ο Βαγγέλης Γερμανός έχει πει κατά καιρούς, αυτό που τον χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι το λάθε βιό σας. Να ζει δηλαδή κανείς χωρίς να κάνει θόρυβο. Έτσι και τα τραγούδια στα μπαράκια έχουν και λόγο ύπαρξης και δεν κάνουν θόρυβο. Και αυτό χωρίς να κάνουν θόρυβο, και αυτό είναι κάτι που διέκρινε ο Διονύσης Σαββόπουλος στις αρχές δεκαετίας του 80 και έκανε την παραγωγή στον πρώτο αυτό δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού, τον οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή ως το τέλος, σαν να βάζαμε ένα δίσκο στο pick-up και σαν να ακούγαμε με τη σειρά τα τραγούδια που βρίσκονται σε αυτόν. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Είμαι γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930 07 82 91. Το 1981 λοιπόν η δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον τότε διευθυντή της Αλέκο Πατσιφά παρουσιάζει τα μπαράκια του νέου τότε τραγουδοποιού Βαγγέλη Γερμανού. Γεννημένος στον Πειραιά, ο Βαγγέλης Γερμανός παίζει κιθάρα και τραγουδά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη σε διάφορες μπουάτ. Μαθηματικά σπουδάζει ο Βαγγέλης Γερμανός και μάλιστα συγκατοικεί τότε στη Θεσσαλονίκη με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Όταν ο Γερμανός επιστρέφει στην Αθήνα, παίζει μαζί με τον Σαββόπουλο στο κύτταρο και στο ροντέο. Εκεί ο Σαββόπουλος ακούει τα τραγούδια που έχει γράψει ο Γερμανός και βοηθά στην παραγωγή και στην έκδοση του δίσκου. Ο Βαγγέλης Γερμανός έχει ως πρότυπο τους τροβαδούρους άλλων δεκαετιών. Του αρέσει πολύ ο Ντίλαν, του αρέσει όμως και ο Μάρκος Μαμβακάρης. Έχει κάνει και μαθήματα κιθάρας με τον Παγιαντέρα. Ακολουθεί όμως την τραγουδοποιία της εφηβείας του, της εσωστρέφειας, ενός ως παράξενου εξωτισμού, μακριά από το πολιτικοποιημένο κλίμα της εποχής. 12 τραγούδια βρίσκονται μέσα στα μπαράκια και τα 12 γίνονται επιτυχίες, με το ένα να είναι καλύτερο από τ' άλλο.

στα εφηβικά του χρόνια, ο Βαγγέλης Γερμανός σχηματίζει το δικό του συγκρότημα με το όνομα Candles, ενώ αργότερα το 1970 ως φοιτητής μαθηματικών δημιουργεί μαζί με τον Βασίλη Ζαρούλια το ντουέτο Ιδιόσκουρη και πραγματοποιεί τα πρώτα του live στο Ροντέο δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Γιάννης Πετρίδης γράφει στο περιοδικό Επίκαιρα το 1971 πως μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει τελευταία ένα νέο συγκρότημα που έχει ξεχωρίσει. Πρόκειται για τους Διόσκουρους και ο δίσκος τους Φράγκη Λατίνι Νορμανδί ήταν ένα ξάφνιασμα για την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Το ντουέτο αποτελείται από τον Βασίλη Ζαρούλια που παίζει κιθάρα, φυσαρμόνικα και τραγουδά και είναι 25 χρονών και το Βαγγέλη Γερμανό που παίζει κιθάρα και τραγουδά και είναι φοιτητής μαθηματικών και είναι μόλις 22 ετών. Το 1972 ο Σαββόπουλος αλλάζει στέικη και από το Ροντέο πηγαίνει στο Κύταρο που παρουσιάζει το Βρώμικο Ψωμί. Μαζί του είναι και ο Βαγγέλης Γερμανός με την κιθάρα και το τζουρά του. Τραγουδούν μάλιστα μαζί το Ζεμπέκικο. Οι εμφανίσεις του Σαββόπουλου που είναι μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό στο Κύταρο έχουν μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, ο Γερμανός εκείνη την περίοδο αποφασίζει να ανοίξει με έναν φίλο του ένα φροντιστήριο μαθηματικών στο Γαλάτσι και αποφασίζει έτσι να κάνει τα μαθηματικά κύριο επάγγελμά του. Δεν σταματά όμως να γράφει τραγούδια, μέχρι που αυτά βρίσκουν το δρόμο τους, βρίσκουν την τροχιά τους και γίνονται δίσκος, γίνονται τα μπαράκια που κυκλοφορούν στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Ο Βαγγέλης Γερμανός διαλέγει για τα μπαράκια του τον ακουστικό ήχο. Όπως ο ίδιος έχει πει, ο φυσικός, ο ακουστικός ήχος είναι μακράν ο καλύτερος, δεδομένου ότι ο ηλεκτρικός ήχος με την παρεμβολή του ηλεκτρικού κυκλώματος παραμορφώνεται από ελάχιστα έως πάρα πολύ. Είναι υπέρ του φυσικού ήχου ο Βαγγέλης Γερμανός, γι' αυτό και τον διάλεξε για τον πρώτο του δίσκο.

και φιλιά με το ίδιο το τραγούδι που γυρίζει σιγανά και ξυπόλυτη χορεύει στα σοκάκια τα στενά. Ανοιξιάτικη βροχούλα μου ψιθύρισε στα αυτή για ένα κόσμο καμωμένο με σοφία κι αρετή του ουρανού το περιβόλι.

Ο σκοπός που γράφονται τα τραγούδια, έχει πει ο Βαγγέλης Γερμανός, πως είναι η επαφή με την πραγματικότητα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ζουν με τη φαντασία τους εκτός πραγματικότητας, σε αντίθεση με τον καλλιτέχνη που κι αυτός αποσύρεται στη φαντασία του, όσο χρειάζεται όμως για να επιστρέψει στην πραγματικότητα με το έργο του. Για τον καλλιτέχνη, τα αδιέξοδα της ζωής είναι δυνατότητες. Γράφει για να νικήσει και να διαλύσει τα εμπόδια που τον αρρωσταίνουν, για να απολαύσει ό,τι οι απαγορεύσεις το απαγορεύουν. Και αν καταφέρει να εμφυσίσει ζωή στην κατασκευή του, τότε χαρίζει απόλαυση και ψυχαγωγία, προσωρινή έστω στους συνανθρώπους του, και κερδίζει την εκτίμηση και το θαυμασμό τους. Δεν γράφεις τραγούδια, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, για να γίνουν επιτυχίες. Ο σκοπός του γραψίματος είναι αυτό που λέμε η αυτοπραγμάτωση. Να νιώθεις ότι η ζωή σου δεν πάει στράφη, ότι είσαι χρήσιμος κάπου. Θα ακούσουμε το μικρό με τη συμμετοχή της Αλίκης, της 9χρονης τότε κόρης του Βαγγέλη Γερμανού, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας Απόκληρο.

Η επαφή του Βαγγέλη Γερμανού, η πρώτη επαφή με την μουσική, υπήρχε στο σπίτι όπου μεγάλωσε. Ο πατέρας του προτιμούσε το ελαφρό τραγούδι. Είχε μεταξύ άλλων κάποιους δίσκους της Κάκιας Μένδρη. Η μητέρα του τραγουδούσε κυρίως δημοτικά, που είχε μάθει στο χωριό της, το Ευπάλιο Φωκίδας, για να ξορκίζει τα βάσανά της, όπως έλεγε ο ίδιος ο Βαγγέλης Γερμανός, ο οποίος ένιωσε για πρώτη φορά να τον καίει η επιθυμία να σκαρώνει τις δικές του μελωδίες όταν ήταν 11 χρονών. Δίπλα στο σπίτι μας, έχει αναφέρει ο Βαγγέλης Γερμανός, στην Καστέλα, υπήρχε μια οικοδομή και ένας εργάτης, ο Αργύρης, έπαιζε στα διαλύματα κιθάρα. Μαγεύτηκα στο άκουσμά της, θέλω κιθάρα, είπε τότε στην μητέρα του. Την επόμενη μέρα πήραν μαζί τους εκείνο τον οικοδόμο και πήγαν σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στον Πειραιά. Ο Βαγγέλης Γερμανός διαλέγει μια κόκκινη κιθάρα, αρχίζει να τη σκαλίζει γιατί δεν ήξερε να παίζει, και έτσι υπήρχε και το νέο αίτημα προς την μητέρα του, ότι θέλει έναν δάσκαλο μουσικής. Πάλι η μητέρα του δεν του έφερε αντίρρηση, και έτσι ο Βαγγέλης Γερμανός ξεκίνησε μαθήματα με έναν τυφλό κύριο με ψαρά σπαστά μια μαλλιά. Δημήτρη Γκόγκο τον έλεγαν, και πολύ αργότερα συνειδητοποίησε ο Γερμανός ότι ήταν ο Μπαγιαντέρας ο δάσκαλός του. Από τότε δεν άφησε ποτέ από την αγκαλιά του την κιθάρα του.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιφέρεια ζωντανή μπροστά στου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε δάσκαλος του Βαγγέλη Γερμανού στην τραγουδοποιία από πριν τον γνωρίσει ακόμα με το Φορτηγό. Ο Σαββόπουλος βάφτισε τον δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού «Τα μπαράκια». Μεγάλη επιρροή ήταν ο Σαββόπουλος για τον Βαγγέλη Γερμανό. Με το Φορτηγό του κατάλαβε ο Βαγγέλης Γερμανός ότι δεν χρειάζονται πολλά. Αν έχεις μέσα σου πράγματα να πεις, μπορείς να τα πεις και με μια κιθάρα. Η ορχήστρα ίσως έρθει, ίσως και όχι, αλλά δεν πρέπει να χάσεις χρόνο περιμένω. Ο Σαββόπουλος συμμετείχε ερμηνευτικά και σε κάποια τραγούδια στα μπαράκια, όπως τη Σημαδούρα που ακούσαμε μόλις. Ως παραγωγός, ο Διονύσης Σαββόπουλος αγκαλιάζει τα τραγούδια στα μπαράκια με αγάπη, σεβασμό και ευγένεια. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή ο Διονύσης Σαββόπουλος κάνει την παραγωγή σε δύο δίσκους που έχουν ανοίξει δύο μεγάλους δρόμους για την ελληνική δισκογραφία. Έναν δρόμο προς την Ανατολή, η οποία γίνεται με τον δίσκο Εκδίκηση της Γυφτιάς, τον Νίκο Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, με τον Νίκο Παπάζογλου. Το 78 κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός, και το 81 ο Σαββόπουλος κάνει την παραγωγή στα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, ανοίγοντας έναν πολύ μεγάλο δρόμο προς την Δύση.

Με ενδιαφέρει τα τραγούδια μου να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια, να έχουν λόγο ύπαρξης, να μην τα παίρνει ο αέρας, έχει πει σε συνέντευξή του ο Βαγγέλης Γερμανός. Γι' αυτό δεν βιάζομαι. Σημασία έχει να μιλάς με αυτό που φτιάχνεις, να το αφήνεις να οριμάζει και να οριμάζεις και εσύ μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε και τον Κυπουρό με τη συμμετοχή του Διονύση Σαββόπουλου και του Γιάννη Μανοηλίδη από την Υπουργοσταδρομική Κομπανία στα φωνητικά. Να αναφέρονται στον δίσκο αυτό στα μπαράκια. Η Ελευθερία Ερμανιτάκη κάνει την πρώτη της σόλο δισκογραφική εμφάνιση εκτός της Υπουργοσταδρομικής Κομπανίας με την οποία έπαιζε και τραγουδούσε τα χρόνια εκείνη. Να αναφέρω και τους υπόλοιπους μουσικούς που ηχογράφησαν τα μπαράκια, εκτός από τον Βαγγέλη Γερμανό, τον οποίο ακούμε στις κιθάρες, ο Γιώργος Μαγκλάρας είναι στο βιολί, ο Σαράντης Κασάρας και ο Μινάς Αλεξιάδης στο πιάνο, Μαρίμπα έχει παίξει ο Τάσος Διακογιώργης, στα κρουστά είναι ο Τάκης Μαρινάκης, στην κιθάρα και στο μαντολίνο ο Θανάσης Μπίκος, τον οποίο ο Αγγελής Γερμανός αναφέρει ως πολύ σημαντικό συνεργάτη και βοήθησε και στην ενορχήστρωση ο Θανάσης Μπίκος πολύ, στο κοντραμπάσο είναι ο Νίκος Πολίτης. Θα ακούσουμε τώρα και την Πανιέρα ξανά με τη συμμετοχή της 9χρονης τότε κόρης του Βαγγελή Γερμανού στο τραγούδι.

Τα μπαράκια ως τίτλος για το δισκογραφικό ντεμπούτο του Βαγγέλη Γερμανού ήταν μια ιδέα του Διονύση Σαββόπουλου. Το μπαράκι έχει και το στοιχείο της φυγής από την πραγματικότητα, το ημίφος, το σκηνικό, το φλερ, τη μουσική δημιουργούν ένα ελκυστικό μυστήριο όπου μπορούν να μαζευτούν οι άνθρωποι, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, σε καφενεία, σε ταβέρνες ή σε μπαράκια. Καλό είναι. Στα μπαράκια μάζευε πιο νέους ή τουλάχιστον μάζευε παλιότερα πιο νέους θαμώνες, αντίθεση με το καφενείο και την ταβέρνα. Ο Βαγγέλης Γερμανός εξακολουθεί να παίζει σε μπαράκια και μουσικές σκηνές και πολύ του αρέσει και μας αρέσει αυτό.

Ακούσαμε και τα μουρμουρίσματα που κλείνουν τον δίσκο Μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, ο οποίος κλείνει με μια διαφορετική εκδοχή, πιο λαϊκότροπη στον απόκληρο. Και αφού ακούσαμε ολόκληρα τα Μπαράκια, τον πολύ εμβληματικό δίσκο που κυκλοφόρησε ο Βαγγέλης Γερμανός το 1981, θα ακούσουμε τώρα κάποιες διασκευές σε τραγούδια που έχουν γίνει του Βαγγέλη Γερμανού, σε τραγούδια που κυκλοφόρησαν μετά τα Μπαράκια. Το 1984 κυκλοφορεί ο δίσκος στο βραχυκύκλωμα και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, έτσι όπως το ερμηνεύουν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Τα τραγούδια για μένα είναι εικόνες. Ως επιτοπλής, τον έχει δηλώσει ο Βαγγέλης Γερμανός, είναι σύμβολα και μεταφορές. Προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα σε λίγες λέξεις και λίγες νότες με την τέχνη της αφαίρεσης. Ευτυχώς αυτό μου το έμαθαν τα μαθηματικά, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, μαζί με τη φαντασία. Ειδικά τα θεωρητικά μαθηματικά έχουν πολύ φαντασία. Αυτή μας σώζει και αυτή μας βοηθάει να χτίζουμε γέφυρες με την πραγματικότητα, να γράφουμε δηλαδή τραγούδια.

Ακούσαμε και την διασκευή που έχει κάνει η Ευσταθία στην κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με μια πολύ ωραία διασκευή που έχουν κάνει Γκάτζο Ντίλο στον Κυπουρό, οι οποίοι τραγουδούν παρέα με τον Βαγγέλη Γερμανό τον αγαπημένο αυτό τραγούδι, το οποίο στην πρώτη του μορφή υπάρχει στα μπαράκια. Νεότερος έχει πει ο Βαγγέλης Γερμανός πως σκεφτόμουν ή μάλλον ένιωθα τη μουσική ως καταφύγιο, τώρα που ο νους διακρίνει τις λεπτομέρειες και είναι γεμάτος με μουσική εμπειρία, νιώθω το σύμπαν σαν ένα μεγάλο τραγούδι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής, ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, όσο και αν μοιάζουν μέρες ίδιες, και επειδή όλα είναι πεπερατά στον κόσμο αυτό, και οι μέρες μας και οι νύχτες μας και ο κόσμος όλος και η ύπαρξή του, κάθε μέρα οφείλει να είναι διαφορετική, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα είναι η επόμενη ή η προηγούμενη. Άρα κάνε την ενδιαφέρουσα τη σημερινή μέρα. Αν είσαι μακριά, φρόντισε να κολυμπήσεις, να ξανοιχτείς σε θάλασσες που είναι έτοιμες να σε αγκαλιάσουν, σε βουνά και δάση τα οποία είναι εκεί για να σου αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Αν είσαι στην πόλη, σίγουρα ένα ή δύο πράγματα σε αυτή την πόλη ή σε όποια πόλη είσαι είναι κρυφά και οφείλεις να τα ανακαλύψεις. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Ο Γιώργος Λιάκης είναι στο μικρόφωνο το 9.58 από τώρα και μέχρι τις 11. 23-13-3-38-4-56, 9-58 κενό της καλημέρας σας και αποστολή στο 54-160 και Viber 6930-078-291-6930-078-291 για τις πρωινές σας εικόνες.

Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, από τα καλά μέρα της νέα της ημέρας, δεν θα έπρεπε να αρχίσουμε. Μια καινούργια δημοσκόπηση της Ipsos και του Reuters στην Αμερική δείχνει τεράστια πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ. Μόλις ένας στους τρεις Αμερικάνους, το 33% των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο της τετραήμερης έρευνας, απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του. 6 στους 10 είπε μπα. Το ποσοστό στην προηγούμενη έρευνα, ένα μήνα πριν, ήταν 35%. Είναι το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του. Ισοφαρίζει, λέει, τον Αδύρ του 17 και δείχνει ότι οι Αμερικάνοι όλο ένα και περισσότερο, κυρίως λόγω των χειρισμών του σε μια σειρά από πράγματα, αλλά και στο Ιράν, απομακρύνονται από εκείνον. Ο Τραμπ, λέει, υποσχόταν ότι θα τιθασέψει τον πληθωρισμό, ότι δεν θα ενέπλεγε τις ΗΠΑ σε πολέμους, ότι ο πόλεμος θα κράταγε μερικές εβδομάδες και. Και τώρα έχουν φρικάρει οι Αμερικάνοι με το παπατζιλίκι που φάγανε.

Λοιπόν, τα καλύτερα είναι άλλα με τον Τραμπ. Τα καλύτερα για την Αμερική είναι καταστροφή. Υπάρχει μια είδηση σε όλο τον κόσμο από χθες. Την έβγαλε το Associated Press για το Big Bend National Park, όπου διέταξε ο Τραμπ στο πλαίσιο της ανάπτυξης να πάνε μπουλντόζες και να κάνουν κατασκευές, να χτίσουν ένα τείχος τέλος πάντων σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά μνημεία της Αμερικής. Η αντίδραση ήταν τεράστια, οι μπουλντόζες πήγανε βέβαια, ξεκίνησαν το καταστροφικό τους έργο. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται στην Αμερική, σταμάτησε προς το παρόν η ιστορία, αλλά δεν είναι και καθόλου σίγουρο πως δεν θα συνεχιστεί στην πορεία.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα φτάκια σας, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 958 κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54, 160. Είπαμε Viber 6930 078 291. Τις καλημέρες σας να στέλνετε.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα φτάκια σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Στην Κολομβία, ένας υπουργός λέει, πολύ λίγες μέρες μετά το σεισμό, το μεγαλύτερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, τους 300 νεκρούς και τις ατέλειωτες καταστροφές, σε θεάθη στη θάλασσα με τη σύζυγο και τα παιδιά του να κάνει ξένια στους διακοπές. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Υπάρχει ένα θέμα που λέγεται ενσυναίσθηση. Όταν χώρες πλήττονται από την τραγωδία, ο υπουργός να μην φωτογραφίζεται στην θάλασσα, να μην πηγαίνει καν στη θάλασσα, αλλά τέλος πάντων να μην φωτογραφίζεται στη θάλασσα ξένιαστος, γιατί αυτό προκαλεί και το δημόσιο αίσθημα. Αλλά αυτό ή το έχεις, δεν το έχεις την συνέστηση δηλαδή. Αλλιώς φωτογραφίζεσαι.

Τι αιώνιο κομμάτι αυτό, 200 εκατομμύρια φορές να τα ακούσεις. Νομίζω ότι κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο σε συνεπέρνει. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο του 958 και εσείς κάπου εκεί έξω συνεχίζετε το καλοκαίρι σας.

Ένας χρόνος σήμερα από μια τεράστια απώλεια του Χρυσόστομου Σταμούλη, του ανθρώπου που φώτισε με την παρουσία του την πόλη, τη θεολογία, τη σκέψη μας, τη λογική. Ένας τεράστιος άνθρωπος, ο Μάκης Σταμούλης. Όσοι τον γνωρίσαμε, τον συναναστραφήκαμε και κερδίσαμε από αυτή τη συναναστροφή, έφυγε ξαφνικά πέρσι σαν σήμερα και είναι πραγματικά ένα τεράστιο δώρο το έργο που άφησε πίσω του σε αυτή την πόλη. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Στο ξενοδοχείο 958, στο Earthflix, μπορείτε να βρείτε την εκπομπή που μου είχε αφηγηθεί τη ζωή του.

Είμαστε εδώ, κοινωνία 58, και είναι πάντα οι απώλειες ένα από τα πιο δύσκολα διαχειρίσιμα πράγματα στη ζωή. Το Δούνου Του λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά σπίτια, αλλά βρίσκονται αποσυρμένα από την αγορά, με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ζήτημα στο πού να κατοικήσει, στο πόσο θα πληρώσει αυτή την κατοικία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα μισθό, ας πούμε, 1200 ευρώ και τα 700 τα δίνουν στον Νίκη. Άντε ζήσει σήμερα 500 ευρώ μετά.

Το στεγαστικό λοιπόν είναι σίγουρα από τα θέματα της ειρήνης το μεγαλύτερο πρόβλημα του πλανήτη Γη. Για άλλους είναι μια φούσκα που θα σκάσει, για άλλους έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και όταν θα σκάσει θα αφήσει πίσω του συντρίμμια τα οποία θα τρέχουν να μαζέψουν. Η αγορά πάντως δεν μοιάζει να πτωείται, συνεχίζει. Θα πω ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που έχω συναντήσει στη γειτονιά μου, που είναι εκτός κέντρου, που είναι στην περιοχή του Ντεπό, αυτό που έχω δει. Ένα κτίριο το οποίο παλιά στέγαζε δημόσιες υπηρεσίες, μετά αποσύρθηκε από την αγορά, έγινε περίπου Airbnb και μάλλον δεν έπιασε η ιστορία. Βρέθηκε εκτός τόπου, λίγοι άνθρωποι νίκιαζαν σπίτια εκεί, τουρίστες δηλαδή, και ζήτησαν μετά μια καινούργια λύση. Τώρα έχει μπει μια τεράστια ταμπέλα που λέει πωλείτε, τα διαμερίσματα που έγιναν για Airbnb πουλούνται αυτή τη στιγμή, και όταν βρεθούν αγοραστές προφανώς θα επιστρέψουν στην αγορά. Αν το θέμα είναι αν θα τα πάρει όλα ένας και πώς θα τα αξιοποιήσει σε μια περιοχή που έχει τεράστιο πρόβλημα στέγης και εκεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο ενός κτηρίου το οποίο προορίστηκε για άλλη χρήση, τη γνωστή χρήση, τώρα να επιστρέφει στην αγορά ως κατοικία. Είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα δούμε πώς θα κορυφωθεί.

Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 10 στον 958. Είναι ο Γιώργος Λουλιάκης στο μικρόφωνο και ήταν ο Γιώργος Λουλιάκης στον ήχο μέχρι τώρα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ για άλλη μια ώρα.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ακούγοντάς το τώρα, είχα την απορία αν πέθανε ο Ρίτσο Σακαμότο. Πέθανε το 23, είδες. Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής και ίσως λέγανε ότι ήταν και ο πιο στυλάτος άντρας του κόσμου.

να έρχονται κάτι τέτοια και θυμάσαι και να ρωτιέσαι τι απέγιναν άνθρωποι τόσο ταλαντούχοι όπως αυτός ο τύπος ο οποίος έγραψε συγκλονιστικές μουσικές και πολλοί πολλοί πολλοί άλλοι οι οποίοι πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους και μπορέσαμε και εμείς να συγκινηθούμε στο άκουσμά τους, όχι μόνο μέσα στις ταινίες, γιατί πολλές από αυτές τις μουσικές όχι απλά επιβίωσαν και εκτός, αλλά έκαναν και αυτόνομη πορεία στις ζωές μας ως soundtrack μιας καθημερινότητας που είχε ανάγκη από όνειρα και συνθέτες σαν τους Σακαμότο, νομίζω ότι το κατάφεραν αυτό. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τώρα τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο του 958 μέχρι τις 11 παρέα από τις 9 αυτές τις μέρες που λείπει η Ευκαρκίτη.

Είμαστε εδώ στον 958. Είναι η ώρα να σας πω ότι συμπληρώνονται σήμερα, ή μάλλον ότι σήμερα είναι η επέτειος της πυρκαγιάς του 17, μιας πυρκαγιάς η οποία άλλαξε την πορεία της πόλης. Ευτυχώς είναι γνωστό ότι βρέθηκε εδώ ένας σπουδαίος πολεοδόμος, ο στρατιώτης τότε του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Ερνέστ Εμπράρ, και σχεδίασε μια πόλη που, όσο τηρήθηκε το σχέδιό του, της έδωσε μια εντελώς άλλη προοπτική. Η Θεσσαλονίκη πριν το 17 ήταν χτισμένη όπως να είναι, έχοντας γυρίσει σε πολλές φορές την πλάτη προς τη θάλασσα, ήταν και το τείχος εκεί, ήταν μια δυσόδης κατάσταση. Ο Εμπράρ όμως έφτιαξε μια πόλη ονειρεμένη. Αν είχε ακολουθηθεί παντού το σχέδιό του, θα ζούσαμε σήμερα σε ένα από τα πιο γκράντε σημεία της Ευρώπης. Αλλά και αυτό που μας έδωσε τον άξονα της Αριστοτέλους, του χρωστάμε πολλά.

Λοιπόν, έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά την Κυριακή, το Σάββατο είδα σε ένα γλέντι μια πολύ γνωστή, τέλος πάντων ηθοποιό. Την πέτυχα σε ένα χωριό στην πλατεία. Και επειδή την πετυχαίνω, είναι και γειτόνισσα. Ξέρω ρε παιδί μου πώς είναι η γυναίκα κανονικά. Την επόμενη μέρα ανέβασε φωτογραφία από αυτή την πλατεία. Αγνώριστη. 40 χρόνια νεότερη, αλλά αυτό το ξέρεις το τελείως πλαστικό. Που το έχει περάσει 15 φίλτρα. Τι κάνει τους ανθρώπους, τι τους σωθεί να πουλάνε μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει. Θέλω πραγματικά να το καταλάβω. Δεν το λέω ούτε υποτιμητικά ούτε κοροϊδευτικά, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πόση ανάγκη έχεις όταν ξέρει όλος ο κόσμος την πορεία σου, ξέρει πόσο χρόνο είσαι πάνω κάτω, τι έχεις κάνει. Σε βλέπει, ας πούμε, μια μέρα ένας και είσαι έτσι. Την επόμενη μέρα να παρουσιάσεις μια εικόνα νηπίου στα social για τον παιδικό σταθμό, να σε γράψει η μαμά.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Τα πρόστιμα 120.000 ευρώ μετά από έρευνα που έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στην Hellenic Train για μια σειρά σημαντικές παραβάσεις σε σχέση με την ασφάλεια των τρένων. Είναι σοκαριστικό το να τα ακούς όλα αυτά τα πράγματα σήμερα μετά από ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Το 120.000 δεν μου λέει τίποτα εμένα, δεν είναι λεφτά αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι η αρχή ενός πράγματος που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, ελπίζοντας δηλαδή πάντα σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, το έγκλημα και τιμωρία είναι πάντα αυτό το οποίο αποτελεί δίπτυχο, αυτό το οποίο πρέπει να μας αφορά. Αν κάποιος κάνει κάτι, εκεί νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αυτονόητη απέτηση να λογοδοτήσει αυτό που κάνει. Ας πούμε, σήμερα στην Αμερική ξεκινάει η δίκη της Meta, Facebook, Insta κλπ. Για εθισμό παιδιών. 9 πολιτείες ζητούν 193 δισεκατομμύρια δολάρια. 29 είναι συνολικά οι πολιτείες που έχουν ασκήσει αγωγή στην Meta. Τα λεφτά είναι πολλά, δεν νομίζω ότι θα επιδικαστούν τέτοια νούμερα. Οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν τις πολιτείες αυτές, όπως ο Γενικός Εισαγγελέας του Κεντάκη, ο Ράσελ Κόλμαν, λέει θα αποδείξουμε μπροστά στους ενέργους ότι η Meta γνώριζε τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους, αλλά ήταν επικερδές να κάνει τα στραβά μάτια. Δεν υπάρχει, λέει, αμερικάνικος νόμος που να προβλέπει πρόστιμο 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αριθμός προκύπτει από ένα πολλαπλασιασμό που είναι διάφοροι νόμοι περί προστασίας των καταναλωτών. Η Meta, λέει, ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε. Διαψεύδει ότι απέκρυψε τον εθιστικό χαρακτήρα από τις πλατφόρμες της, ότι ο όρος εθισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στο εγχειρίδιο αναφοράς της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας. Μιλάει γενικά και αόριστα, δηλαδή. Στην πράξη θα δούμε τώρα τι θα πιστέψουν οι δικαστές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

11 παρατέτα το 958 πήγαν πολύ καλά τα θερινά σινεμά φέτος το καλοκαίρι, χωρίς να έχει και τίποτα αν εξαιρέσει την Οδύσσια που για άλλους λόγους δούλεψε πολύ, χωρίς να έχει τις απίστευτα σπουδαίες ταινίες. Νομίζω πως ήταν ένα καλοκαίρι που ο κόσμος απλά είχε πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη να δει καλές ταινίες, και κυρίως υπάρχουν σε αυτή την ιστορία που λέγεται επιστροφή του σινεμά κάποιοι άνθρωποι, το έχω ξαναπεί, που δούλεψαν πάρα πολύ εντατικά για να γίνει ξανά ο κινηματογράφος μόδα και να δουλεύουν τα σινεμά των πόλεων. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μια νέα γενιά από σινεφίλ έχει εκπαιδευτεί και γεμίζει διαρκώς αυτή την καινούρια τάση με όρεξη, με κέφι να παρακολουθήσει ταινίες κλπ. Κλπ. I've been loving you Thank you.

0: Μερικά ουρλιαχτά νομίζω ότι είναι ιεροτελεστία κανονική, είναι performance. Ουρλιάζει κόσμος και κόσμος, αλλά κάποιοι ουρλιάζουν με ένα μαγικό τρόπο όπως τώρα.
1: No.

Ο Νίκος Κακαρίκος με υπενθυμίζει ότι είναι η στιγμή να χαιρετήσω τον Πλάτανο. Σας χαιρετώ λοιπόν και εγώ, και αύριο πάλι εδώ θα απλώσει ο Πλάτανος τα φιλαράκια του για να σας σκέπει για ένα διωράκι 9 με 11. Μεθαύριο επιστρέφει η Καρκίτη, οπότε θα απλώσει εκείνη τα δικά της φιλαράκια 9 με 9.30. Αλλά βήμα-βήμα, μην τα λέω όλα μαζί και μπερδεύεστε. Εσείς ξέρετε ότι αύριο στις 9 θα με συναντήσετε και πάλι. Αναστασία λείπει σε άδεια, οπότε ηχογραφημένη. Εσείς πάντως ακούτε ωραία πράγματα, είτε ζωντανά είτε ηχογραφημένα. Σας καλημερίζω.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο... Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο...

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια διαλέγει ο Γιάννης Τσολακίδης.

control. Κανονικά χτυπάς την κάρτα στη δουλειά σου. Μια μηχανή σε πρακτορεύει 7 με 3.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Έχω πολύ καιρό να μπω σε ένα καράβι, δεν προβλέπεται άμεσα. Προσπάθησα να θυμηθώ πώς ήταν αυτή η αίσθηση να αφήνεις πίσω το λιμάνι, πώς ήταν το κατάστρωμα, η αλμύρα, το χύμα sleeping bag σε μια καλή καβάντζα, τα άσπρα παγκάκια, η μοκέτα μέσα, θα πάω να πάρω κάτι από το μπαρ, θες κάτι, η γλάρη, η κουπαστή, πώς ήταν όταν κόντευες στο νησί και το έβλεπες να μεγαλώνει, το στρίμωγμα όταν έφτανες επιτέλους εκεί στη σκάλα, η ταλαιπωρία στον καράζ, το μετέωρο βήμα από το καράβι στη στεριά. Κάτι τόσο απλό και δεδομένο που δεν υπήρχε περίπτωση από τα 18 και μετά να μην έμπαινε σε καράβι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, καμιά φορά και Πάσχα. Δεν ήταν πολυτέλεια. Ήταν μια πραγματικότητα, ένα τικ στο ημερολόγιο. Εκείνη τη μέρα ταξιδεύω. Δεν ήταν το καράβι. Το νησί ήταν το θέμα. Και να βολεύει το πηγενέλα, και αν πήρα μαζί μου κανένα σάντουιτς και ένα καλό βιβλίο, σίγουρα για τη διαδρομή. Όποιο όμως και αν ήταν τότε το βιβλίο, πλάι του θα υπήρχε πάντα και ένα ελίτης. Όπως γράφει και ένας φίλος στην αφιέρωσή του στο μικρό ναυτίλιο που μου χάρισε, σύντροφος στις περιπλανήσεις και αφορμή για αυτές. Γι' αυτό άνοιξα το μικρό ναυτίλιο σήμερα και τους προσανατολισμούς ίσως κάποια στιγμή θα βρεθούν και αυτοί στο δρόμο μας, γιατί πεθύμισα ένα καράβι.

Τον ήχο φροντίζει ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Ακολουθούμε τις Φαντασίες στο Καράβι. Ένα μελωδικό κάτι που αφήνει ίχνη και μπλέκεται με στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη. Από το μικρό ναυτίλο, όπως ο παρακάτω. Χίλι πικρό που σε έχω δεύτερη ψυχή μου. Χαμογέλασε.

Κάποτε δεν είναι παρά μια λάμψη πίσω από τα βουνά και κατά το μέρος του πελάγου. Κάποτε πάλι ένας αέρας δυνατός που άξαφνα σταματάει όξω από τα λιμάνια και όσοι νογούν, το μάτι τους βουρκώνει. Χρυσέ ζωή αέρα, γιατί δεν φτάνεις ως εμάς? Κανένας δεν ακούει, κανένας. Όλοι τους πάνε κρατώντας ένα εικόνισμα και πάνω τη φωτιά και ούτε μια μέρα, μια στιγμή στον τόπο αυτόν που να μην γίνεται άδικο και φωνικό κανένα. Γιατί δεν φτάνεις ως εμάς? Είπα θα φύγω τώρα. Μ' ό,τι να'ναι. Το σάκο μου τον ταξιδιωτικό στον ώμο, στην τσέπη μου έναν οδηγό, τη φωτογραφική μου μηχανή στο χέρι. Βαθιά στο χώμα και βαθιά στο σώμα μου θα πάω να βρω ποιος είμαι. Τι δίνω, τι μου δίνουν και περισσεύει το άδικο. Χρυσέ ζωής αέρα.

Μια μέρα τη ζωή που χάσα, την ξαναβρήκα στα μάτια ενός νέου μοσχαριού που με κοίταζε με αφοσίωση. Κατάλαβα πως δεν είχα γεννηθεί στην τύχη. Βάλθηκα να σκαλίζω τις μέρες μου, να τις φέρνω ανωκάτω να ψάχνω. Ζητούσα να ψάφσω την ύλη των αισθημάτων, να αποκαταστήσω από τις νήξεις που έβρισκα διάπαρτες μέσα στον κόσμο αυτόν μια θεότητα τόσο ισχυρή που να ξεπλένει τα αίματα, το άδικο και να εξαναγκάζει τους ανθρώπους να μου αρέσουν. Δύσκολο. Αλλά πώς να γίνει. Κάποτε νιώθω να είμαι τόσο πολύ που χάνομαι. Θέλω να πραγματοποιηθώ έστω και στο μάκρος μιας ηλικίας που να ξεπερνά τη δική μου. Αν η ψευτιά δεν υπάρχει τρόπος να καταβληθεί ούτε από το χρόνο, τότε το παιχνίδι το έχασα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όχι τραγούδια για καράβια σήμερα, όχι ποίηματα για τα καράβια και τα ταξίδια που μας λείπουν, αλλά μια βόλτα στο βιβλίο που μπορεί να διάβαζε μέσα στο καράβι, μια βόλτα στο μικρό ναυτίλιο του Οδυσσέα Ηλίτη και οι μουσικοί συνειρμοί που του έρχονται. Πάμε να βρούμε και κάτι ελληνικό όμως. Λέει το ποίημα: «Κατοίκησα μια χώρα που βγαίνει από την άλλη, την πραγματική, όπως το όνειρο από τα γεγονότα της ζωής μου. Την είπα και αυτή η Ελλάδα και τη χάραξα πάνω στο χαρτί να την ευλέπω. Τόσο λίγη έμοιαζε, τόσο άπιαστη. Περνώντας ο καιρός όλο και τη δοκίμαζα, με κάτι ξαφνικούς σεισμούς, κάτι παλιές καθαρό εμεσθίελες. Άλλαζα θέσεις στα πράγματα να τα απαλλάξω από κάθε αξία. Μελετούσα τα ακίμιστα και την ερημική να αξιωθώ, να φτιάνω λόφους καστανούς, μοναστηράκια, κρίνες. Ως και ένα περιβόλιο ολόκληρο έβγαλα, γεμάτο σπεριδοειδή που μύριζαν Ηράκλειτο και Αρχίλοχο. Μα ήταν η ευωδία τόση που φοβήθηκα. Και πιάσα σιγά σιγά να δένω λόγια σαν διαμαντικά να την καλύψω τη χώρα που αγαπούσα. Μη και κανείς ειδεί το κάλος ή και υποψιαστεί πως ίσως δεν υπάρχει».

Θέλω να είμαι ειλικρινής, όσο και το λευκό πουκάμισο που φορώ. Κι ίσχυος, παράλληλος με τις γραμμές που έχουν τα ξοχόσπιτα και οι περιστεριώνες, που δεν είναι καθόλου ίσχυες και ίσως γι' αυτό στέκουνε τόσο σίγουρα με στην παλάμη του Θεού. Τίνω με όλους μου τους πόρους προς ένα, πώς να το πω, περιστρεφόμενο εκθαμβωτικό εφ. Από το πώς δαγκώνω μέσα στο φρούτο έως το πώς κοιτάζω από το παράθυρο, αισθάνομαι να σχηματίζεται μια ολόκληρη αλφαβήτα που πασχίζω να βάλω σε ενέργεια με την πρόθεση να αρμόσω λέξεις ή φράσεις και την απότερη φιλοδοξία, ιάμβους και τετράμετρα, που σημαίνει να συλλάβω και να πω έναν άλλο, δεύτερο κόσμο, που φτάνει πάντα πρώτος μέσα μου. Μπορώ μάλιστα να φέρω μάρτυρες ένα σωρό ασήμαντα πράγματα, βότσαλα που τα ρίγωσαν οι τρικυμίες, ριάκια με ένα κάτι παρήγορο στο κατρακυλητό τους, μυριστικά χορτάρια, λαγωνικά της αγιοσύνης μας, μια ολάκερη φιλολογία, οι αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι, η κατοπινή χρονογράφη και η μνοδή, μια τέχνη, ο πολύγνωτος, ο πανσέλινος, όλοι τους βρίσκονται μεταγλωτισμένοι και στενογραφημένοι μέσα εκεί από το λίο, το χλωερό, το δρυμί και το εκστατικό, που η μόνη γνήσια και αυθεντική τους παραπομπή ενυπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτή την ψυχή τη λέω θότητα και αυτή τη χήμερα δικαίωμά μου.

Και έτσι περάσαμε στους προσανατολισμούς μουσικά, στην ανάγκη να νιώσει ως τους σπόρους του το εφ, το ποίημα έγινε τραγούδι, ήρθε ο Φλίσβος, ο Γλάρος, ο Έρωτας. Ο Ευγένιος Αρανίτσης προτείνει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι με την ποιήση του Ελίτη, τον Άγγελο της Βιβλιοθήκης. Θες ένα ερώτημα, λέει, και άνοιξε τυχαία ένα από τα βιβλία του. Αυτό που θα διαβάσεις θα είναι μια απάντηση. Μ' αρέσει αυτό, κάτσα να σκεφτώ μια ερώτηση, μα πριν προλάβω να τη βρω, τη σκέψη, το χέρι έχει ήδη πέσει πάνω στην απάντηση και στο ποίημα που πάλι με προλαβαίνει και λέει: «Ω ναι, μια σκέψη για να είναι πραγματικά υγιής, άσχετο σε τι αναφέρεται, πρέπει να αντέχεις το ύπαιθρο και όχι μόνο, πρέπει την ίδια στιγμή στην ευαισθησία μας να είναι καλοκαίρι. Λίγο 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά, τετέλεστε, το γιασεμί σωπαίνει, ο ουρανός γίνεται θόρυβος». Το ξέρουμε αυτό το ποίημα, χιλιοεπομένο, δεν πειράζει, ας το ξανακούσουμε. Τι σημαίνει όμως αλήθεια στην ευαισθησία μας να είναι καλοκαίρι? Αυτό προκαλεί ποιήση. Ένα σκάψιμο των λέξεων, ένα λόγχισμα, έναν ηλεκτρισμό, ένα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αυτό είναι. Όπως επίσης και το «ο ουρανός γίνεται θόρυβος» είναι η έναρξη της μουσικής που ακολουθεί, για να γίνει αμέσως μετά ένα ξάστερο συναίσθημα.

Thank you.

Τα παιδικά μου χρόνια είναι γεμάτα καλαμιές. Ξόδεψα πολύ άνεμο για να μεγαλώσω. Μόνο έτσι όμως έμαθα να ξεχωρίζω τους πιο ανεπαίσθητους συρριγμούς, να ακριβολογώ μες στα μυστήρια. Μια γλώσσα όπως η ελληνική, όπου άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο πράγμα ο έρωτας, άλλο η επιθυμία και άλλο η λαχτάρα, άλλο η πίκρα και άλλο το μαράζι, άλλο τα σπλάχνα και άλλο τα σωθικά. Με καθαρούς τόνους θέλω να πω, που αλίμονο τους αντιλαμβάνονται όλο ένα λιγότερο, αυτοί που όλο ένα περισσότερο απομακρύνονται από το νόημα ενός ουράνιου σώματος, που το φως του είναι ο αφομοιωμένος μας μόχθος, έτσι καθώς δεν πάβει να επαναστρέφεται κάθε μέρα όλος θάμβος για να μας ανταμείψει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αποτελούμε το υλικό μαζί και το όργανο μιας αέναης ανταλλαγής ανάμεσα σε αυτό που μας συντηρεί και σε αυτό που του δίνουμε για να μας συντηρεί. Το μαύρο που δίνουμε για να μας αποδοθεί λευκό, το θνησιμαίο, το αΐζωο. Και χρωστάμε στη διάρκεια μιας λάμψης την πιθανή ευτυχία μας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το μικρό ναυτίλιο του Οδυσσέα Λύτη. Τώρα έφτασε στην ενότητα «Ότο της έρατε». Λέει «Όταν άνοιξα τον οδηγό μου κατάλαβα. Μήτε σχεδιαγράμματα, μήτε τίποτα. Μόνο λέξεις. Αλλά λέξεις που οδηγούσαν με ακρίβεια σε αυτό που γύρευα. Έτσι σιγά σιγά φιλομετρώντας είδα να σχηματίζεται ο χώρος όπως το δάκρυ από τη συγκίνηση. Κι εγώ μέσα του». Έπειτα ακολουθεί μια σειρά λέξεων. Από το άλφα στο ο χώρος όπως το δάκρυ από τη συγκίνηση. Κι εγώ μέσα του. Έπειτα ακολουθεί μια σειρά λέξεων από το άλφα στο ωμέγα, ένα δικό του γλωσσάρι. Μένω διστακτικά πάνω στο

Και συνεχίζει ο Οδυσσέας Ελίτης με τα άλφα του, μετά την Αλεξάνδρα, το αλογάκι της Παναγίας, αλώνει, αμύλει το νερό, αμμουδιά, αμπάρα, αμπάρι, αμπέλι, αμυγδαλωτό, ανεμόμυλος, ανεμόνα, ανεμόμυλος. Εδώ στάθηκε τώρα ο μελωδικός διαβάτης μας.

Στις λέξεις του Οδυσσέα Ηλίτη, στο μικρό ναυτίλιο κάτω από τον ανεμόμυλο υπάρχει ανεμόνα, έπειτα ανθόνερο, άνα, αντιλιά, αργαλιός, αρμπαρόριζα, αρμυρίθρα, αραβωνιαστικιά, ασίμωμα, αστακός, αστερίας, αστροφενιά, Αύγουστος. Εδώ είμαστε. Με τις αυλές του, τις αφάνες του, τους αφρούς και τους αχινούς και τον Άγιο του τον έρωτα που τόσο πολύ ταιριάζει.

ξέρει καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

πάνω από τη θάλασσα, στη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

μια μεταγλώτηση του ήχου που κάνουν παφλάζοντας τα μικρά κύματα, τη στιγμή που η σελήνη απομακρύνεται και το σπίτι σημώνει στην ακροθαλασσιά, θα μπορούσε πολλά να μας αποκαλύψει για τις κορυφές των αισθήσεων πριν απ' όλα, όπου η ευγένεια, υποσκελίζοντας τη δύναμη, φτάνει πάντοτε πρώτη. Ένα γαλάζιο φιστίκι που λάμπει, το βότσαλο αναμένο, μοναχικά πατήματα του ανέμου στα φύλλα, ή αλλιώς μια μετόπη, ένα στρούλος που κάνουν τη φύση γραμμή, όπως ο φλίσβος, η οικουμενική, την ελληνική γλώσσα. Μάθε να προφέρει σωστά την πραγματικότητα. Και συνεχίζει στο επόμενο κύμα, και συνεχίζει στο επόμενο ποίημα. Να προφέρεις την πραγματικότητα όπως το σπουργί της στο χάραμα και να τη σημώνεις όπως ένα πλοίο τη Σέριφο ή τη Μήλο που τα βουνά ξετυλίγονται το ένα μέσα από το άλλο εσώ του φανεί ο υπέροχος κόνος με τα λευκά σπίτια. Το ένα νησί χωρίζεται σε δύο ή τρία και ο κάθετος βράχος δείχνει από κοντά να κρατάει την πιο παρθένα λευκή αγκαλιά. Δίσδυση σε μεγάλο βάθος μέσα στις αισθήσεις και συνάμα διαρκής ανατροπή κάθε χρηστικής αντίληψης για τη φύση του υλικού κόσμου. Πουθενά αλλού δεν ένιωσα τη ζωή μου τόσο δικαιωμένη όσο πάνω στη γέφυρα ενός πλοίου. Στη θέση του στη σωστή τα πάντα, οι βίδες, οι λαμαρίνες, οι σωλήνες, τα σειρματόσκηνα, η αραγωγή, τα όργανα πλεύσεως και ο ίδιος εγώ που εγγράφω την αένα η μεταβολή παραμένοντας στο ίδιο σημείο. Ένας πλήρης αυτάρκης και συγκροτημένος κόσμος που μου ανταποκρίνεται και του ανταποκρίνομαι και σχωρούμε μαζί σαν ένα σώμα στον κίνδυνο και στο θαύμα. Πλοίο διαρκείας η χώρα μου.

Να το που στο πλοίο πάλι γυρίσαμε, σε εκείνη την επιθυμία που αφού δεν μπόρεσε να βρεθεί πάνω του, άνοιξε το βιβλίο που μπορεί και να συνόδευε το ταξίδι, το μικρό ναυτίλο του Οδυσσέα Ηλίτη. Και η μουσική που συνομίλησε με τις λέξεις του ήταν «Μεταβολή», «What are you fighting for», «Tinder sticks», αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή, Γιώργος Ανδρέου, Άγιος ο Έρωτας, «The Windmills of Your Mind», Alison Moget, «Κανελόριζα», «Μαύρο Δέντρι», «Κάτι βραδάκια», Μαρία Θοίδου, «Σιβιλιζασιόν οι μπαρμπάριε», Σίλβιο Αστιέ, «Άλκης της Πρωτοψάλτη», «Φλίσβος», «Φιλή», «Ανδριόπουλος Ελίτης», «Βασίλης Κώστας», «Andy and Daniel's Dream», «Tom Waits, The Soul of a Man», «The Songs of Blind Willie Johnson», «Sitting on Top of the World», «Howling Wolf», «Eric Clapton», «Charlie Watts», «Billy Wyman», «Avant la Suite», «Αναστασία Κομπέκινα», «Αλεξάνδρα Στρελίσκη» και της Φαντασίας στο καράβι από τη Δανάη. Τον ήχο φρόντισε ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μάρα Τζικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος άλλος, αυτός που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας με το μικρό ναυτίλο στον ταξιδιωτικό του σάκο, και ερωτήσεις που αν και δεν έμπαιναν σε λέξεις, βρήκαν απαντήσεις όμως. Πώς γίνεται αυτό? Με τον άγγελο της βιβλιοθήκης να σε φυλάει, όλα μπορούν να συμβούν.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
2: 51. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Σήμερα είναι η μέρα που θυμόμαστε το Λόρκα. Πάντα το θυμόμαστε το Λόρκα, αλλά σήμερα ειδικά 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που ορίζεται ως η ημερομηνία που πιθανότατα ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα δολοφονήθηκε από τους παρακρατικούς του Φράγκο το 1936. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο κεφάλι μου και έχω συνδέσει το Λόρκα με τον Κοέν. Ίσως γιατί ο Κοέν αγαπούσε ιδιαιτέρως το Λόρκα, έκανε και μια σπουδαία εργασία για το Λόρκα. Πήγε και προσκύνησε το σπίτι του στην Ισπανία. Ίσως γιατί ο Κοέν έλεγε για το Λόρκα «He was my world, he was my landscape, this poet ruined my life». His name was Federico García Lorca. Ήταν ο κόσμος μου, ήταν ο τόπος μου, αυτός ο ποιητής κατέστρεψε τη ζωή μου. Το όνομά του ήταν Federico García Lorca. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Κοέν και γι' αυτό θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Κοέν γραμμένο που μελοποιεί ποίηση του Λόρκα, έτσι για να ξεκινήσει όμορφα αυτή η εκπομπή και αυτή η εβδομάδα. Για πάμε. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to

Και έτσι αποφάσισα οι μουσικές που θα ακούσουμε σήμερα να είναι ευθεία αναφορά στο Λόρκα, κυρίως μελοποιημένα ποίηματά του από διαφορετικούς καλλιτέχνες διαφορετικών χωρών. Δεν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Λόρκα, άλλο ένα αφιέρωμα, γιατί στο παρελθόν έχουμε κάνει πολλά. Θα σας διαβάσω μόνο ένα κείμενο πάνω στο οποίο έπεσα σήμερα το πρωί-πρωί ξυπνώντας και πίνοντας τον πρώτο καφέ. Αυτά είναι τα καλά των κοινωνικών δικτύων μέσα στον ορίμαγδό των σκουπιδιών και της άσχετης άχρηστης πληροφορίας που καταναλώνουμε εκεί. Υπάρχουν και κάποια ωραία κείμενα και κάποιες ωραίες υπενθυμίσεις, όπως αυτό το κείμενο και αυτή η υπενθύμιση για την επέτειο της δολοφονίας του Λόρκα. Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει τον ήχο. Η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε 4 και βάλε τρόπους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να τα πούμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις, σχόλια, δεκτές και οι παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. 23 13 33 8 4 56 το τηλέφωνο ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα για να μπορώ να απαντώ. Το SMS όμως ισχύει καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54 160. Το ίδιο και το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook 9,58 FMR3. Το ίδιο και το Viber που είναι ο πιο πρόσφατος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε αποκτήσει. Ελπίζω να έχετε ήδη αποθηκεύσει το τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω Viber, 6930 07 82 91. Και είπαμε, δεχόμαστε και συννεφάκια καπνού και τα ταχυδρομικά περιστέρια και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε, αρκεί να τα πούμε και τι δεν έγινε από την προηγούμενη Πέμπτη. Από τότε έχουμε να τα πούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτήν εδώ την συχνότητα. Ο Άμλετ έφυγε έτσι ένα τετραήμερο για να γιορτάσει το 15 Αύγουστο και να έχει καλή Παναγιά, όπως είναι η ευχή αυτή που κάποιοι δεν την καταλαβαίνουμε, γιατί λέμε πως δεν υπάρχει κακή Παναγιά, μα λένε πως δεν λέμε καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, λέμε και καλή Παναγιά, δεν λέμε καλός Χριστός. Λέμε βρε Βαγγέλη καλός Χριστός, λέμε καλά Χριστούγεννα, άλλο καλά Χριστούγεννα, άλλο καλός Χριστός. Πώς λέμε καλή Παναγιά δηλαδή, δεν μπορώ, δεν το δέχομαι αυτό. Προφανώς είναι μια παραδοσιακή ευχή, όμως δεν χρησιμοποιείται σε όλα τα μέρη. Δεν την γνώριζα εδώ και για πολλά πολλά χρόνια και μου κακοφαίνεται. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, οι ευχές είναι ωραίες. Είτε λέει κανείς καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Πώς περάσατε, αλήθεια, είχατε καλή Παναγιά ή δεν είχατε?

Υπέροχη, υπέροχη μελοποίηση από τον Λιούις Λιαχ. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομα του Καταλανού μουσικού και συνθέτη. Το El Negres, το Norma y Paradiso de los Negros του Λόρκα, είναι από τη συλλογή ένας ποιητής στη Νέα Υόρκη. Αυτό το μελοποιημένο ποίημα κυκλοφόρησε το 1986. Σας είπα ότι η έμπνευση σήμερα για τις μουσικές έρχεται από το Λόρκα και κάποιες μελοποιήσεις ποιημάτων του που έχουν γίνει από διαφορετικούς καλλιτέχνες σε διαφορετικές χώρες. Και λέω, πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να σας διαβάσω και αυτό το κείμενο πάνω στο οποίο έπεσα πρωί-πρωί, από τη Γιάννα Κούκα, το κείμενο αυτό που έγραψε. Σαν σήμερα, αργά το βράδυ της 18ης Αυγούστου του 1936, οι παρακρατικοί του Φράγκο βρήκαν στο σπίτι του το Φρεντερίκο, διάβαζε ένα βιβλίο στο κρεβάτι του, του χτύπησαν την πόρτα, τον άρπαξαν, τον πήραν, είπαν επειδή ήταν διεφθαρμένος, επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, επειδή ήταν αριστερών φρονημάτων, επειδή υποστήριζε τους σοσιαλιστές, τους αναρχικούς, τους κομμουνιστές. Τον πήραν και τον έσυραν μέχρι το λάκκο. Τον πέταξαν μέσα, τον εκτέλεσαν. Ο ήχος του όπλου δεν ακούστηκε. Το αυτοκίνητο είχε αναμένες τις μηχανές. Τον εκτέλεσαν, χωρίς δίκη. Καταδίκησε θάνατο, δίχως δίκη. Τον σκοτώσανε οι φασίστες επειδή τα έβαλε με το φασισμό, επειδή αγωνίστηκε για την ανθρώπινη εκμετάλλευση και την αδικία. Το είπε, ήταν ξεκάθαρος, μίλησε, δεν σώπασε, γι' αυτό τον σκότωσαν, επειδή ήταν ο μόνος τρόπος να τον κάνουν να σωπάσει, να μην ξαναπεί «εγώ πάντα θα είμαι στον πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτα που έχουν». Ο τάφος του δεν βρέθηκε ποτέ. Είναι, λένε, κάπου κοντά στη Γρανάδα, σε έναν ανώνυμο τάφο. Κάποιοι είπαν πως ο Λόρκα έγινε αυτός που ήταν επειδή όταν ήταν μικρός είδε μια παράσταση τσιγκάνων, ένα κουκλοθέατρο που έπαιζαν οι τσιγκάνοι, και τον σημάδεψε. Τι όμορφο αυτό να είναι το κλικ σου, μια παράσταση τσιγκάνων. Και έγινε επαναστάτης, επαναστάτης ποιητής. Ο Ισπανός Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα εκτελέστηκε από τους εθνικιστές του Φράγκο στα 38 του, στις 19 του Αυγούστου.

Εδώ στον 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα Σάμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3 παρέα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM, έχουν αρχίσει να σκάνε επιτέλους κάποια μηνυματάκια, κάποια SMS, κάποια μεσεντζεράκια, κάποια τηλέφωνα να δηλώνετε παρουσία, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα πάσχαμε από βαριά μοναξιά. Όχι ότι έχει επιστρέψει όλος ο κόσμος στην πόλη, αλλά πρέπει να σας πω, εγώ που ήμουν στην πόλη το τετραήμερο που πέρασε, όχι ότι και φύγαμε όλοι, υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι συνήθως στη Θεσσαλονίκη αυτό το 15 Αύγουστο. Κάποιοι φέτος δεν φύγαμε για πολλούς λόγους, κάποιοι ίσως και για οικονομικούς λόγους, ξέρετε, καταλαβαίνετε πως πάνε αυτά. Όμως οι διακοπές χρειάζονται, οι εξορμήσεις, οι αποδράσεις στη θάλασσα, στη φύση είναι απαραίτητες για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος ένας άνθρωπος και να αντιμετωπίσει τη νέα χρονιά που έρχεται, την νέα σεζόν. Λοιπόν, σιγά σιγά επιστρέφουν και οι θεατρικές παραστάσεις. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα αυτή την εβδομάδα. Μην σας πω, δεν έχουμε τίποτα. Το Σάββατο ξεκινάνε τα Μερκούρια και από εβδομάδα όλα παίρνουν κανονικά μπρος και έχουμε και κάποιες παραστάσεις που τις συζητούσαμε από την ώρα που ανακοινώθηκαν και επιτέλους θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Το νέο που αφορά το θέατρο, η είδηση που αφορά το θέατρο και ανακοινώθηκε χθες, είναι οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που αυτές ανακοινώθηκαν χθες. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων είναι 2.360.000 ευρώ για τον τομέα των επαγγελματικών σχημάτων θεάτρου, για την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ περιοδιών και εκδηλώσεων, καθώς και για τον τομέα του κλασικού και σύγχρονου χορού.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα με τις επιχορηγήσεις φέτος. Να σας πω τα βασικά, ότι η αξιολόγηση έγινε από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας και τις γνωμοδοτικές επιτροπές με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου και ειδικών αναθεματικό πεδίο, βάσει θεσμοθετημένων και αντικειμενικών κριτηρίων, και ότι στον τομέα των θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδιών και εκδηλώσεων θεάτρου υποβλήθηκαν 265 προτάσεις από εισάριθμους φορείς. Η επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή θεάτρου που αποφάσισε στελεχώθηκε από τον καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θεατρολογία, παράσταση και δράμα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Γιώργο Σαμπατακάκη, που ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής, από τον Ιωάννη Μαργαρίτη, τον σκηνοθέτη Γιάννη Μαργαρίτη, δηλαδή, που ήταν και ο αντιπρόεδρος, την θεατρολόγο και υπεύθυνη εκδόσεων του Εθνικού Θεάτρου Μαρία Καρανάνου, τον Γιάννη Ματαράγκα, που είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος και ζωγράφος, τον Κωνσταντίνο Μπούρα, θεατρολόγο, μεταφραστή και κριτικό, τον θεατρολόγο και κριτικό θεάτρου Γιώργο Παπαγιαννάκη και τον αρχαιολόγο, εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό, τον αρχαιολόγο και προϊστάμενο τμήματος Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων ΕΚΠΑ, Ευάγγελο Παπούλια. Η Επιτροπή εξέτασε λοιπόν τις 265 προτάσεις και εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγηση 103 από αυτές, συνολικού ύψους 1.675.000 ευρώ, καθώς και τη χορήγηση 57 αιγίδων, όπως εγκρίθηκαν από την ιεραρχία. Τι σημαίνει αιγίδων? Σημαίνει ότι στην παράσταση δίπλα αναφέρεται πως είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα, πρώτα απ' όλα ψάχνει κανείς να δει τι γίνεται στην περιοχή του. Η Θεσσαλονίκη πάντα αγωνιά να μπορέσει να έχει μια αυτόνομη θεατρική παραγωγή, μια αυτόνομη θεατρική σκηνή. Οι επιχορηγήσεις, ακόμα και αυτές των 15.000 ευρώ, είναι κάτι, είναι μια μικρή έστω βοήθεια. Οι περιφέρειες συνολικά, από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω, έλαβε 280.000 ευρώ, δηλαδή όλο το χρήμα πήγε στην Αθήνα. 19 φορείς χρηματοδοτήθηκαν εκτός κέντρου. Αυτό σημαίνει στατιστικά το 16,7% από το ποσό του 1.675.000 ευρώ, που ήταν το συνολικό κονδύλιο που διατέθηκε για το θέατρο. Στη Θεσσαλονίκη, 1.000 ευρώ, που ήταν το συνολικό κονδύλιο που διατέθηκε για το θέατρο. Στη Θεσσαλονίκη, πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, να σας πω συνολικά πως

πρόταση για έργο καταθέτει κάθε θεατρικό σχήμα. Έτσι, να σας πω ότι στα Χανιά η εταιρεία Θεάτρου Μνήμη πρότεινε τον Ήχο του Όπλου της Λούλας Αναγνωστάκη και η εταιρεία Φάτουμ της Λουόμενες. Στη Λάρισα επιχορηγήθηκε μόνο το συνεργείο μουσικού θεάτρου Smooth που θα ανεβάσει τη Βαβυλωνία και εδώ 15.000 ευρώ. Στα Ιωάννινα μόνο το Μπαγαμπόντο, μία άμκε που πρότεινε την παράσταση με τον τίτλο Έρωτας. Έχουμε στη Μονεβασιά ένα καλλιτεχνικό μεσογειακό residency που ξανά επιχορηγήθηκε. Έχουμε στη Μήλο ένα διεθνές κέντρο χορού και θεάτρου που πήρε 15.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο το Όμα Στούντιο, μόνο ένα θίασος δηλαδή, που πήρε 15.000 ευρώ. Στην Καρδίτσα το θέατρο Όψης και στην Ανάουσα το Γκάφ που θα ανεβάσει Moby Dick. Τι γίνεται τώρα με τη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι είχαμε λιγότερες ομάδες που επιχορηγήθηκαν συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ομάδα Γκραγκινιόλ που πρότεινε το έργο «Η κρυφή ερωτική ζωή της Οφηλίας» και επιχορηγήθηκε με 15.000 ευρώ. Δεν χρειάζεται συστάση η ομάδα Γκραγκινιόλ, μια ομάδα από το 2013. Ο Στάθης Μαυρόπουλος είναι ο βασικός ιδρυτής αυτής της ομάδας που πια έχει και στέγη στην Άνω Τούμπα. Είναι η εταιρεία θεάτρου Αντίρρηση με την παράσταση «Πώς έγινα βλάκας». Μια ομάδα, μια εταιρεία θεάτρου που ιδρύθηκε από τον Νικόλα Μαραγκόπουλο και τη Δομνίκη Χουρναζίδου και συνδυάζει τόσο παραγωγές όσο και δράσεις, φεστιβάλ και θεατρική εκπαίδευση. Έχουμε το θέατρο Άγγελους Νόβους που πρότεινε την παράσταση «Εγώ η Τζένι Βάνου». Επίσης το Άγγελους Νόβους δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μια ομάδα που δημιούργησε ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης εδώ και πολλά χρόνια, από το 2003. Αρχικά η ομάδα αυτή φιλοξενήθηκε στο στούντιο Κοιτώνες, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Στη συνέχεια ήρθε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έκανε το στούντιο Ώρα. Είναι μια ομάδα που μας δίνει σταθερά καλές παραστάσεις ρεπερτορίου, σημαντικές προτάσεις του Δαμιανού Κωνσταντινίδη και που έχει επιχορηγηθεί αρκετές φορές μέσα στα χρόνια, από το 2007 μέχρι το 2012 και από το 2018 μέχρι το 2023. Τώρα στις ομάδες που χρεώνονται στη Θεσσαλονίκη είναι και η C4 Circus, που είναι όντως μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2008, στη συνέχεια όμως μετακόμισε στην Αθήνα και έχω την εντύπωση ότι ήδη το 2020 επιχορηγήθηκε ως αθηναϊκή ομάδα. Δεν ξέρω τώρα γιατί επιχορηγείται ως ομάδα της περιφέρειας, ως ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πριν την Αυγή είναι ο προσωρινός τίτλος του έργου που θα ανεβάσει η σημαντική αυτή ομάδα. Παρακολουθούμε πάντα, που έχει μια έντονη ταυτότητα με συλλογική δημιουργία κτλ. Κτλ. Με πρωτότυπη μουσική. Και υπάρχει και η ομάδα Bloom που δεν έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η θεσσαλονικιώτικη ομάδα Bloom. Είναι μια ομάδα... στη Θεσσαλονίκη έχουμε την ομάδα Bloom Theater Group που γεννήθηκε μέσα από το τμήμα θεάτρου. Αυτή η Bloom που επιχορηγείται με 15.000 ευρώ, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα κάνει μια παραγωγή σε συμπαραγωγή με τον Μικρό Κεραμικό. Αυτό θα το διευκρινίσουμε. Βρέθηκαν πολλές ομάδες από έξω. Ο Μικρός Βοράς, το Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης και το Θέατρο ΤΑΦ, ένα θέατρο το οποίο... από το 2014.

Κοσμή τη Θεσσαλονίκη και μας δίνει κάθε χρόνο σημαντικές παραγωγές, βοηθώντας αυτό που είναι το αίτημα της πόλης, να έχει η πόλη αυτόνομη θεατρική παραγωγή. Επίσης δεν βλέπω το θέατρο Αμαλία να παίρνει κάτι στην καινούργια του εκδοχή με ιδιοκτήτη και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Νίκο Μαυράκη. Δεν γνωρίζω αν κατατέθηκε έτοιμα για επιχορήγηση, όμως αυτά μένουν να τα βρούμε στην πορεία. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, είπαμε, οι επιχορηγήσεις. Θα σας διαβάσω σε λίγο ένα μικρό κείμενο που έγραψε ο Αργύρης Ξάφης για αυτές τις επιχορηγήσεις.

Να μην παραλείψω να πω, αφού μιλούμε για τις επιχορηγήσεις, ότι 25.000 πηγαίνουν στα Μερκούρια, στην κοινοφελή επιχείρηση υπηρεσιών Νεάπολης Σικαιών, και 10.000 πηγαίνουν στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκουλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκής. Πάντως, από θειάσους είναι τρεις στην πραγματικότητα οι θείασοι που παίρνουν αυτή την επιχορήγηση των 15.000 ευρώ. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το μικρό κειμενάκι του Αργύρη Ξάφη, που πάντα όμως είναι πολύ εύστοχος στα σχόλια και στις παρατηρήσεις του και που γνωρίζει φυσικά πολύ καλά το χώρο αυτό και τις ανάγκες του. Ο Αργύρης Ξάφης συνέκρινε δύο post του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα έγραφε: «Εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβαση και του Μεταβυζαντινού Ναού των Αηγιανάκηδων στο Άνω Βαθύ και του Παλαιοχριστιανικού Κημητηρίου στο Πυθαγόριο, κόστος 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο επιχορηγήσεων στο Ελεύθερο Θέατρο, κόστος 2 εκατομμύρια με το ζόρι». Και το σχόλιο του Αργύρη Ξάφη είναι δείγμα πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας 2026. Τα πρώτα χρήματα, τα 10 εκατομμύρια ευρώ, γράφει ο Ξάφης, τα παίρνουν μια-δυο κατασκευαστικές, ενώ στα δεύτερα δουλεύουν εκατοντάδες κόσμου. Πόσο δύσκολο είναι άραγε να γίνει κατανοητό το παραπάνω? Καθόλου, νομίζω. Και εξηγεί ότι το νόημα του σχολείου του δεν είναι ότι δεν συμφωνεί να αναπαλαιώνονται εκκλησίες και εκκλησάκια προφανώς, αλλά ότι η αναλογία είναι δυσβάσταχτη, όχι μόνο σε αυτό το παράδειγμα, αλλά και και σε πολλά άλλα, για το πόσα εκατομμύρια δίνονται και πού. Υπάρχει ένα άλλο κείμενο του Μάνου Λαμπράκη, του ηθοποιού και σκηνοθέτη Μάνου Λαμπράκη, που υπήρξε και συνεργάτης του Λευτέρη Βογιατζή για πολλά χρόνια, όπου εκεί θα εστιάσω σε δύο σημεία αυτού του κειμένου. Γράφει ο Μάνος Λαμπράκης: «Οι 75 από τις 103 εγκεκριμένες δράσεις λαμβάνουν ακριβώς 15.000 ευρώ. 18 λαμβάνουν 25.000, 2 λαμβάνουν 20, 4 10.000 και 4 5.000. Λίγο δημόσιο χρήμα σε πολλούς, ώστε να διατηρείται η εικόνα της πολυφωνίας, χωρίς να τίθεται το πολύ δυσκολότερο ερώτημα αν αυτό το χρήμα επαρκεί για να παραχθεί επαγγελματικά εκείνο ακριβώς που το κράτος αποφάσισε να εγκρίνει. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν γίνεται να ανέβει μία παράσταση με 15.000 ευρώ. Στην Ελλάδα σχεδόν όλα γίνονται επειδή άνθρωποι του πολιτισμού έχουν εκπαιδευτεί επί δεκαετίες να μετατρέπουν την προσωπική τους επισφάλεια σε παραγωγικό συντελεστή. Το ερώτημα είναι ποιος καταβάλει τη διαφορά ανάμεσα στα 15.000 ευρώ και στο πραγματικό κόστος της παραγωγής, και η απάντηση είναι πολιτικά δυσάρεστη. Την καταβάλει συχνά η εργασία. Την καταβάλουν οι λιγότερες πρόβες, οι συμπιεσμένες αμοιβές, οι πολλαπλές ειδικότητες που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος, η ανασφάλεια του παραγωγού, η αυτοεκμετάλλευση του καλλιτέχνη». Το επόμενο θέμα που θίγει αυτό το κείμενο του Μάνου Λαμπράκη είναι το ζήτημα της πολιτιστικής πολιτικής, για το οποίο συζητούμε εδώ και χρόνια έτσι κι αλλιώς. Αν, γράφει ο Μάνος Λαμπράκης, το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει πραγματικά να μεταβεί από την επιδοματική διαχείριση στην πολιτιστική πολιτική, δεν χρειάζεται άλλη μία επιτροπή, ούτε μία μικρή ποσοστιαία αύξηση των ίδιων ποσών. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό ολόκληρου του συστήματος. Χρειάζεται ουσιαστική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, διαφορετικές χρηματοδοτικές κατηγορίες για έρευνα, μικρή, μεσαία και μεγάλη παραγωγή, ειδική πρόβλεψη για μουσικό θέατρο, περιοδίες και φεστιβάλ, χρηματοδότηση ως ουσιώδες ποσοστό του πιστοποιημένου πραγματικού κόστους και όχι ως αυθαίρετο κατά αποκοπήν βοήθημα, ελάχιστους δεσμευτικούς κανόνες αμοιβής των εργαζομένων, πλήρη μεταγενέστερη δημοσιότητα των φακέλων και αιτιολογημένη αξιολόγηση. Πάνω απ' όλα χρειάζεται μια επιθετική εθνική πολιτική για την ελληνική δραματουργία, αναθέσεις νέων έργων, χρηματοδότηση πρώτου και δεύτερου ανεβάσματος, ειδική υποστήριξη νέων συγγραφέων,
εργαστήρια ανάπτυξης κειμένου, μεταφράσεις σε μεγάλες ξένες γλώσσες, διεθνείς παρουσιάσεις, συμμετοχή σε αγορές παραστατικών τεχνών και συστηματική χρηματοδότηση της εξαγωγής ελληνικών έργων. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αυτή η συζήτηση για τις επιχορηγήσεις που κρατάει χρόνια. Αλλάζουν οι νομοθετήσεις για τις επιχορηγήσεις, αλλά η συζήτηση εξακολουθεί να μην έχει συγκεκριμένες απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα, πόσο πραγματικά βοηθάει την πολιτιστική πολιτική και ιδίως το θέατρο ο θεσμός των επιχορηγήσεων με το τρόπο που κάθε φορά γίνεται. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε επόμενες εκπομπές, μιλώντας και με ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο σχεδιασμό του τρόπου που ισχύει τώρα για τις επιχορηγήσεις, αλλά και με καλλιτέχνες που είτε επιδοτήθηκαν είτε βρέθηκαν απ' έξω αυτή τη χρονιά. Τέλος χρόνου, τόσα προλάβαμε να πούμε. Με Αρλέτα κλείνουμε, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Πακογιώργου έχει ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή για σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο ακριβώς στις 2. Λέω να ξαναακούσουμε, να βάλουμε την Αρλέτα από την αρχή, γιατί και η Αρλέτα τραγούδησε υπέροχα το Λόρκα. Φιλιά πολλά σε όλους.

Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Hakim!

0: Bongo Jam's speciality.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Power. 20 seconds.

Τα λέγαμε και την περασμένη Παρασκευή, έτσι, στο κλείσιμο τότε της εκπομπής, για τις ιδιαίτερες ιδιότυπες επανακυκλοφορίες του Γιώργου Αβραμίδη, που δίνει πλέον σε όλες τις γνωστές μεγάλες πλατφόρμες streaming τα πρώτα του άλμπουμ από τα μέσα περίπου της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι ξεκινάμε και τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το Soldiers for Pillows, το οποίο μόλις ακούσαμε μαζί με την εισαγωγή του, είναι το κομμάτι το οποίο ανοίγει το Voyager, τον δίσκο που έβγαλε ακριβώς 10 χρόνια πριν από σήμερα ο Γιώργος Αβραμίδης, και σήμερα 10 χρόνια μετά μπορούμε πλέον να τον απολαμβάνουμε και στις γνωστές πλατφόρμες streaming, όπως και το πρώτο του άλμπουμ, το Protocol, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2013. Από εκεί έχω επιλέξει επίσης το εναρκτήριό του κομμάτι με τίτλο Shadow Man.

Σαν του Μαν, λοιπόν, από το πρώτο κόλλο, τον πρώτο δίσκο, το πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Αβραμίδη από το 2013, που μαζί με το Voyager, από το οποίο λίγο πριν νωρίτερα ακούσαμε το Soldiers for Pillows, επανακυκλοφορούν ψηφιακά πλέον και είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Μπορείτε να τα ακούσετε ανά πάσα στιγμή. Παραμένουμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, περίπου τέλος πάντων στην Ελλάδα. Έχουμε πει αρκετές φορές για το project The Sound of Paros, πώς γεννήθηκε μέσα από ένα εργαστήριο, πώς μαζεύονται μουσικοί στην Πάρο κάθε καλοκαίρι, πώς αποφάσισαν να κάνουν δίσκο αυτό το project πέρυσι, τον Νοέμβριο πάνω κάτω του 2025. Η δεύτερη κυκλοφορία του project είναι το EP Ama Reverie, το οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος του Ιουλίου, ένα EP τριών κομματιών, ένα EP συνέχεια του debut του δίσκου Space Time, το οποίο σας είπα λίγο πιο πριν. Εμείς ακούμε τους The Sound of Paros σε μια σύνθεση βέβαια του ηγέτη Mark Buronfose μαζί με την φωνή της Jennifer Force. Είναι το Mr. Mystery.

Σαν χθες ήταν 17 Αυγούστου του 1959 βέβαια, όταν κυκλοφόρησε το ιστορικότατο Kind of Blue του Miles Davis. Είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και μια εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στον δίσκο αυτόν. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη για on demand ακρόαση και μέσω της πλατφόρμας του Arteco. Εμείς μόλις ακούσαμε την νεότερη εκδοχή του So What από τον Nicholas Payton και τους Butcher Brown μέσα από τον δίσκο Supreme Blue που κυκλοφόρησαν πριν από μερικές ημέρες, ένας δίσκος ολόκληρος αφιερωμένος και στο Kind of Blue του Miles Davis αλλά και στο Love Supreme του John Coltrane, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννηση και των δύο τη χρονιά του 2026. Πάμε να περάσουμε τώρα στον John Batiste, ο οποίος ετοιμάζει όχι έναν αλλά δύο δίσκους αφιερωμένους στον Thelonious Monk για τους επόμενους μήνες. Το ένα θα λέγεται Monk Meditations, το άλλο θα λέγεται Monk Movements και τα δύο από τη σειρά Batiste Piano Series, την οποία την είχε ξεκινήσει με αρκετά διαφορετικό τρόπο, ξεκινώντας να πειράζει τον Μπετόβεν, συνέχισε πειράζοντας τον Μότσαρτ, τώρα θα πειράξει και τον Thelonious Monk. Ένα μόνο απόσπασμα έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό μέσα από το διπλό αυτό project για τον Thelonious Monk, είναι το Reflections.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο παράδειγμα που θα ακούσουμε από το διπλό project του Τζον Μπατίστ για τον Thelonious Monk. Ήταν η διασκευή του στο Reflections, ένα αρκετά ενδιαφέρον project γενικά του Μπατίστ Piano Series, το οποίο ξεκίνησε λίγο στραβά κατά τη δική μου άποψη με τον δίσκο για τον Μπετόβεν, συνεχίστηκε αρκετά καλά με τον δίσκο για τον Μότσαρτ που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Εκεί θέλω να πάμε για τη συνέχεια για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα για την εκτέλεση του Τζον Μπατίστ στο Μόλτο Αλέγκρο από την 40η συμφωνία του Μότσαρτ σε Σολελάσσονα, ένα κομμάτι το οποίο το παίζει με δύο διαφορετικούς τρόπους μέσα στον δίσκο. Σήμερα προλαβαίνουμε να ακούσουμε μόνο τον έναν, σύντομα θα σας βάλω και τους δύο στη σειρά, Τζον Μπατίστ και Μόλτο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Spiral Architects είναι στην πραγματικότητα το κομμάτι το οποίο κλείνει τον πέμπτο δίσκο των Black Sabbath, το Sabbath Bloody Sabbath από το 1973. Είναι ένα από τα κομμάτια του The 1968 Tapes, του τρίτου δίσκου των Jazz Sabbath από το 1968, το οποίο κυκλοφόρησε από το 2024, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, το οποίο την ίδια χρονιά είχε κυκλοφορήσει και σε μονοφωνική εκδοχή, τότε σε μια ειδική έκδοση Black Friday της Record Store Day, και μόνο σε βινήλιο, δεν μπορούσε να το βρεις πουθενά αλλού. Από την Παρασκευή βέβαια 7 του μήνα, 7 Αυγούστου και έπειτα, η μόνο εκδοχή, η μονοφωνική εκδοχή του The 1968 Tapes, του τρίτου δίσκου των Jazz Sabbath, είναι διαθέσιμη και για ακρόαση σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες streaming. Από εκεί μέσα εμείς ακούσαμε την εκτέλεση στο Spiral Architect. Εκεί θα πάμε για να κλείσουμε και την εκπομπή μας, όμως όχι στην μονοφωνική έκδοση αλλά στα original του 2024, για να ακούσουμε τους Jazz Sabbath να παίζουν το Into the Void, το οποίο το είχε πρωτοακούσει ο κόσμος το 1971, τότε στον τρίτο δίσκο των Black Sabbath, το Master of Reality. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για την σημερινή εκπομπή. Για αύριο ετοιμάστε τα μαλλιά σας, ετοιμάστε τις λακ, γιατί θα σας γυρίσω πίσω στο 1986 για έναν από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά rock δίσκους όλων των εποχών, και τα μαλλιά και τις λακ τα λέω γιατί είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και νομίζω ότι ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Και όσοι είστε λίγο πιο μακριά, μας ακούτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, ζωντανά και διαδικτυακά. Και μπορεί το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή να αναφέρεται στον Μάρτη και στον Απρίλη. Ωστόσο, εμάς ήρθε και μας βρήκε ένα ζεστό απόγευμα του Αυγούστου, όπως το σημερινό, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του. Το «Είπα φιλή» είναι ο τίτλος του, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Τάσο Ζάντσα. Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας για σήμερα. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber στον αριθμό 6930-07-82-91. Θα ακούσουμε σήμερα τραγουδία και μουσικές που έχουν παραδοσιακά στοιχεία στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Όλα είναι με φρέσκες καινούργιες εκτελέσεις. Κάποια είναι διασκευές, κάποια έχουν κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα και κάποια είναι λίγο παλιότερα. Και θα ξεκινήσουμε με την Εραντζούλα, στην οποία έχει βάλει τη δική του μουσική ο Τάσος Ζάντσας, μουσική πάνω σε παραδοσιακούς στίχους. Σε παρακαλώ, βοριά μου, φύσα ταπεινά για να ράξουν τα καράβια τα σπετσιώτικα.

Στα τραγούδια από το Ιόνιο που έχουν κυκλοφορήσει πριν λίγους μήνες οι χώρες στο γυναικείο πολυφωνικό σχήμα μαζί με τον Πέτρο Κλαμπάνη, έχουμε αναφερθεί αρκετά σε προηγούμενες εκπομπές. Πρόκειται για ένα έργο με τραγούδια παραδοσιακά από το Ιόνιο, τραγούδια που κουβαλούν το χιούμορ, την τρυφερότητα, την ευγένεια και τη συναισθηματική λεπτότητα της επτανησιακής παράδοσης. Δημοτικές μελωδίες που συχνά έχουν συνδεθεί με ανδρικές φωνές αποκτούν εδώ μια διαφορετική ηχητική υπόσταση μέσα από τις γυναικείες φωνές του συνόλου χώρες, οι οποίες συναντούν τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη. Και σήμερα θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κέρκυρα, «Καλλιόρα να έχουν οι ελιές».

Καλλιόρα να έχουν οι ελιές που κάνουν το λάδι. Ακούσαμε από το γυναικείο χοροδιακό σχήμα Χώρες, ένα σχήμα που έχει δημιουργήσει η Μαρίνα Σάτι. Η μουσική, η διδασκαλία και η διεύθυνση στις Χώρες είναι από την Ειρήνη Πατσέα και το συγκεκριμένο έργο με τα τραγούδια από το Ιόνιο είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στις Χώρες και στον Πέτρο Κλαμπάνη. Το Καλλιόρα να έχουν οι ελιές που ακούσαμε μόλις είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κέρκυρας. Παραδοσιακό τραγούδι της Κέρκυρας είναι και το επόμενο. Σε επεξεργασία του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη θα ακούσουμε το τραγουδάκι από την Ιωάννα Κάπου και την Μαριάννα Ζάχου.

Ακούσαμε το τραγουδάκι, ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Κέρκυρα. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έχει κάνει την ενορχήστρωση και την διασκευή. Και θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού ξανά τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη να παίζει λάφτα αυτή τη φορά, μαζί με μια αρκετά μεγάλη ομάδα πολύ καλών μουσικών που παίζουν πνευστά και έγχορδα. Θα ακούσουμε τη Θάλασσα, ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική της Σοφίας Ρουμπάτη, στίχους της Μέρης Σάβα, με την Αγγελική Τουμπανάκη στο τραγούδι.

Ήταν η Αγγελική Τουμπανάκη στην θάλασσα, σε μουσική της Σοφίας Ρουμπάτη. Θάλασσα ονομάζεται και το επόμενο οργανικό κομμάτι που θα ακούσουμε και είναι μια σύνθεση του Γιώργου Καλούδη, τον οποίο θα ακούσουμε στην Κρητική Λύρα.

Ο Γιώργος Καλούδης είναι αυτοσχεδιαστής, είναι συνθέτης και ερευνητής της μουσικής, παίζει βιολοντσέλο, παίζει και κριτική λύρα και μάλιστα μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές που έχει κάνει είναι ότι έχει ηχογραφήσει σε κλασική κριτική λύρα τις σουίτες του Μπαχ για βιολοντσέλο. Έχει και τις δικές του συνθέσεις ο Γιώργος Καλούδης και εμείς ακούσαμε μία από αυτές, τη Θάλασσα, μία σύνθεση που έχει στοιχεία μπαρόκ και ακούσαμε και πώς η λύρα με το τσέλο μπορεί να είναι πολύ κοντά στο ηχόχρωμα σε συνθέσεις όπως αυτές. Ανάμεσα στα άλλα, ο Γιώργος Καλούδης έχει συνεργαστεί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και εμείς θα τον ακούσουμε να παίζει λύρα στην εισαγωγή σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Αλκίνου, έτσι όπως αυτό έχει ηχογραφηθεί ζωντανά πριν αρκετά χρόνια στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο.

Απόγευμα στο δέντρο. Ακούσαμε από μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκδοχή του Αλκινού Ιωαννίδη από τον Γυάλινο Κόσμο, το διπλό CD με ζωντανές ηχογραφήσεις του Αλκινού Ιωαννίδη που κυκλοφόρησε πριν 15 χρόνια περίπου. Ο Γιώργος Καλούδης ήταν στη λύρα και θα ακούσουμε ξανά τώρα τον Γιώργο Καλούδη σε ένα τρίτο κομμάτι στη σειρά από μια άλλη πάρα πολύ καλή ζωντανή ηχογράφηση, αυτή τη φορά από την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, όπου συναντήθηκε το τρίο του Σταύρου Λάντσια, και θα ακούσουμε τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα και τον Γιώργο Καλούδη στη λύρα και στα κρουστά. Οι τρεις τους παρουσίασαν στη συναυλία αυτή καινούργιες τότε συνθέσεις του Σταύρου Λάντσια, όπως και διασκευές παλιότερων θεμάτων. Και όπως γράφει και στο εσώφυλλο του CD, πάντα η μουσική είναι ένα ταξίδι και είναι ευχή. Αυτό το ταξίδι να μας πηγαίνει σε μέρη γνώριμα ή και πρωτόγνωρα. Μια συναυλία μπορεί να είναι ο ιδανικός χώρος πραγμάτωσης ενός τέτοιου ταξιδιού, και οι τρεις αυτοί μουσικοί δίνουν σάρκα και οστά σε μια τέτοια ονειρική πορεία.

Ακούσαμε τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα και τον Γιώργο Καλούδη στην λύρα και στα κρουστά, στο άρωμα. Η έμπνευση στο κομμάτι αυτό έρχεται από το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι το Γιασεμί και υπάρχει το άρωμα αυτού του λευκού λουλουδιού, το οποίο κυριαρχεί σε κάθε αυλή όπου βρίσκεται το Γιασεμί, και μέρος της μαγείας του αρώματος από το Γιασεμί έχει αποτυπώσει ο Σταύρος Λάντσια στην σύνθεση που ακούσαμε μόλις. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα άρωμα που είναι το πολύ αγαπητό παραδοσιακό τραγούδι από τη Λέρο. Θα ακούσουμε την εκδοχή στο άρωμα από τους Γκιντίκι.

Τις 30 φιλιά στα φύλλα ακούσαμε από την Σοφία Παπάζογλου και τους Macam and Ethnic Ensemble. Τις 30 φιλιά στα φύλλα είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Μπαϊντήρι της Μικράς Ασίας και η Macam and Ethnic Ensemble είναι ένα παλιότερο σχήμα με τον Πέτρο Κουλουμή στο λαούντο και τον Μιχάλη Κουλουμή στο βιολί και αρκετούς ακόμα μουσικούς που ακούσαμε στα παραδοσιακά κυρίως όργανα. Εμείς θα σταθούμε στον Μιχάλη Κουλουμή, ο οποίος είναι Κύπριος συνθέτης και βιολιστής. Με το παραδοσιακό βιολί ασχολείται κυρίως ο Μιχάλης Κουλουμής και θα ακούσουμε από μια παλιότερη δουλειά του, το Soil, θα ακούσουμε μια δική του οργανική σύνθεση, το Κοσέν.

Το 2021 το σεξτέτο των Polis Ensemble κυκλοφόρησε τον ήχο Ελληνικό, που είναι ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο μερικών από τους σπουδαιότερους μουσουργούς με ελληνική καταγωγή από τον ύστερο Μεσαίωνα ως τα τέλη του 20ου αιώνα. Τα μέλη του σεξτέτου επέλεξαν ορισμένα μόνο ενδεικτικά αποσπάσματα μιας ευρύτερης λόγιας εργογραφίας και εμείς θα ακούσουμε ένα από τα πιο σύγχρονα κομμάτια που βρίσκονται στην δουλειά αυτήν. Θα ακούσουμε τον χορό του Νίκου Μαμαγκάκη, που είναι ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο σε σύνθεση του Νίκου Μαμαγκάκη. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Polis Ensemble, που είναι ο Νίκος Παραουλάκης στο Νέι, ο Γιώργος Κοντογιάννης στην Λύρα, Στέφανος Δορμποράκης στο Κανονάκι, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στην Λάφτα, Θόδωρος Κουέλης στο Κοντραμπάσο και Μανούς Κλαπάκης στα Κρουστά.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και έχοντας ήδη ακούσει τον χορό του Νίκου Μαμαγκάκη, θα παραμείνουμε στην Κρήτη και θα κάνουμε μια αναφορά στις επισκέψεις. Και η δουλειά αυτή οι επισκέψεις είναι αποτέλεσμα των επισκέψεων του Γιάννη Λιναρδάκη στον Σπύρο Ρουμελιώτη το φθινόπωρο του 2024, όπου ηχογράφησαν κάποια τραγούδια σε ένα χωριό της Κρήτης. Πρόκειται για απλές εκτελέσεις των τραγουδιών παραδοσιακών κομματιών, οι οποίες είναι παιγμένες μόνο με ένα λαούτο σε σύντομες εκδοχές. Θα ακούσουμε το «Έγινε ο Μπέτη σου γυαλί», ένα κομμάτι του Ψαραντώνη, και αμέσως μετά την μονοκόμματη «Κοντιλιά» από την Δώρα Δαβίδου, που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, και το Χρήστο Σιδερίδη, που ρύθμισε και φέρετσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you! I have a dream today.
3: I have a dream. One day.
1: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
4: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
5: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
6: Ground control to Major Tom.
1: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
4: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow. Only one.
1: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
4: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ και ειδικότερα το 958 του πολιτιστικού της ραδιοφώνου. Είναι η εκπομπή Planet B και σήμερα είναι μια έκτακτη εκπομπή με αφορμή το χαμό ενός μεγάλου διανοουμένου, του Κωνσταντίνου Τσουκάλα. Κοινωνιολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας, ερευνητής, διανοούμενος, πολιτικός, δικηγόρος, μελέτησε επί δεκαετίες την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές ανισότητες και άφησε πίσω του τεράστιο έργο. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς πέθανε σήμερα Τρίτη σε ηλικία 89 ετών. Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας και της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας.

0: Να πούμε φίλες και φίλοι ότι στη σημερινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Βιβλιοβούλιο της Βουλής, του καναλιού της Βουλής, που μεταδόθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου του 2020 από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Ο καθηγητής, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, συνομιλεί με τον Μανώλη Πιμπλή με αφορμή το πρόσφατο 15ο βιβλίο του με τίτλο «Ο αόρατος Λεβιάθαν» από τις εκδόσεις Πόλης. Και τι αφορά το βιβλίο? Την αυτονόμηση των συστημάτων εξουσίας στο σύγχρονο κόσμο, τη δυσκολία να εντοπίσει πλέον κανείς τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, την ανατροπή της έννοιας της προόδου, όπως την ξέραμε από τον διαφωτισμό και μετά. Ακούμε τη συνέντευξη.
1: Κοιτάξτε, Λεβιάθαν είναι μια κλασική αναφορά, ναι, της δυτικής φιλοσοφίας. Μετά το βιβλίο του Χόμπς. Λεβιάθαν είναι το τέρας, το οποίο ουσιαστικά είναι αναγκαίο για να καθυποτάξει, να κανονικοποιήσει και να εξομαλύνει όλες τις εσωτερικές συγκρούσεις και αντιφάσεις οι οποίες εμφανίζονται μέσα στην κοινωνία. Ο Λεβιάθαν δηλαδή, ως επινόηση του Χόμπς, από τη βίβλο έρχεται,
2: ναι,
1: ως επινόηση του Χόμπς είναι μια προσπάθεια του να εμφανιστεί το αναγκαίο τέρας του κράτους, το οποίο είναι εκείνο το οποίο αναλαμβάνει πια να διευθετήσει την τάξη, την ασφάλεια και την, ακόμα και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα άτομα, πρόσωπα που συγκροτούν την κοινωνία. Αυτό είναι το Λεβιάθαν.
2: Ναι.
1: Το αν μεταφορικά χρησιμοποίησα τη λέξη Λεβιάθαν, κυρίως το έκανα για να επιμείνω στον αόρατο Λεβιάθαν. Mm-hmm. Διότι ο παλαιός Λεβιάθαν, ο Λεβιάθαν που ξέραμε, ήταν ένα κράτος το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος, που ήταν αντιπροσωπευτικό ή δεν ήταν αντιπροσωπευτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση στηριζόταν σε μια γενική αποδοχή του τρόπου με το οποίο συγκροτείται η νομιμοποίηση. Δηλαδή, και αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει διότι το σημερινό κράτος δεν είναι πια αυτό που ήταν. Από τη μια μεριά, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης πια κατάστασης και οικονομίας, η κρατική κυριαρχία όλων των κρατών και των μεγαλύτερων ακόμα και του Τραμπ της Αμερικής δεν είναι πλέον αυτή που ξέραμε. Διότι εμπλέκεται, αρθρώνεται μια οικονομική εξουσία η οποία δεν έχει σύνορα, η οποία μετακινείται ελευθέρως από μια επικράτεια στην άλλη, με αποτέλεσμα η έννοια της επικράτειας, όπως και όλες θα έλεγα οι έννοιες οι οποίες συγκροτούν το κλασικό κόρπους της πολιτικής επιστήμης και της πολιτιολογίες, οι έννοιες αυτές λοιπόν έχουν αρχίσει και αποδυναμώνονται και να χάνουν την εμβέλειά τους και την ενάργειά τους. Είναι αόρατος ο Λεβιάθαν, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πλέον πώς, πού και από ποιον λαμβάνονται οι αποφάσεις. Τα κράτη, κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ακολουθούν μια πεπατημένη, να ακολουθούν ένα σύστημα εντολών το οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς ο σημερινός Λεβιάθαν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το πιάσει από πουθενά. Δεν ξέρει κανείς, δεν είναι δυνατόν κανείς να ορίσει με ακρίβεια τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί η πολιτική εξουσία. Ακόμα και η έννοια της πολιτικής εξουσίας, όπως τη γνωρίζουμε, δεν μπορεί πια να είναι αυτή την οποία είχαμε στο κεφάλι μας όταν συζητούσαμε για πολιτική μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
2: Ναι, ναι. Πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι τα ίδια τα κράτη και οι εθνικές κυβερνήσεις δηλαδή είναι εκείνες που επιτρέψανε την μείωση της δικής τους πολιτικής εξουσίας, δεν είναι?
1: Το επιτρέψαμε, αλλά το ερώτημα είναι μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά? Μπορούσαν, βέβαια. Η ιστορία δεν είναι κάτι το οποίο είναι κλειστό, βεβαίως μπορούσαν. Αλλά η υποχώρηση της πολιτικής ή αυτό το οποίο λένε ορισμένοι το τέλος της πολιτικής ή το τέλος της ιδεολογίας ή το τέλος των ουτοπιών. Τι συνεπάγονται αυτές οι λέξεις και αυτές οι αναγγελίες του τέλους? Συνεπάγονται μια κατάσταση δεδομένη, αντικειμενική, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται εντός στενών πλαισίων. Είναι δυνατόν, ρωτώ αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή και η Κίνα, να αποφασίσουν ότι κλείνουν τα σύνορα στα κεφάλαια? Δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι εμπεπλεγμένες σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπου η δική τους επιβίωση, η πολιτική επιβίωση, συναρτάται με την επιβίωση, αναπαραγωγή, διεύρυνση και μεγέθυνση ενός οικονομικού συστήματος όπου τα πράγματα δεν έχουν σύνορα.
2: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια, η έννοια της κυριαρχίας, η έννοια της επικράτειας και η έννοια της αυτονομίας ή της δυνατότητας του κάθε κράτους, της κάθε δημοκρατίας, του κάθε πολιτεύματος να ορίζει το ίδιο το μέλλον του ή να συζητά για το μέλλον του, έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Με αυτή την έννοια, ο σημερινός Λεβιάθαν διαφέρει από τον προκάτοχό του κατά το ότι είναι μια αδιαφανής μορφή εξουσιών συναρθρωμένων και οσμωμένων μεταξύ τους, οι οποίες εξουσίες δεν φαίνονται και δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Καμία πολιτική εξουσία αυτή τη στιγμή, να το επαναλάβω, δεν είναι σε θέση να επιλέξει αυτό το οποίο μπορούσε να επιλέξει οποιαδήποτε πολιτική εξουσία πριν από 30-40 χρόνια. Ναι. Την απομόνωση. Δηλαδή τον εθνικό, επικρατειακό, αυτονόητα αυτόνομο τρόπο να ορίσουν το μέλλον τους ήδη. Αυτό μπορούσε να γίνει μέχρι πριν από λίγα χρόνια είτε με σοσιαλιστικά καθεστώτα είτε και με μη σοσιαλιστικά καθεστώτα. Μιλάμε, κάποτε μίλωσα για τον εθνικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει πια. Δεν μπορεί να υπάρχει εθνικός δρόμος για τίποτα πια, το οποίο δεν θα συνεπάγεται μάλλον την μείωση ή την άρση της ελεύθερης κινητικότητας των διεθνών, υπερεθνικών, νομαδικών, να το πω έτσι, κεφαλαίων.
2: Ναι, αυτό έτσι όπως το περιγράφεται και προφανώς είναι κάπως έτσι, θέτει σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού καθεστώτος, όπως έχουμε μάθει, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο έλεγχος. Εδώ ξεφεύγουν από τον έλεγχο όλες αυτές οι εξουσίες και συνεπώς βρισκόμαστε σε ένα εφιαλτικό σενάριο όπου τα πάντα εξαρτώνται από μια ευσταθή, ασταθή ισορροπία, δεν ξέρω πώς πρέπει να την πούμε, η οποία ορίζεται από χιλιάδες παράγοντες εξωγενείς.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Και ανεξέλεγκτους.
1: Είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αόρατα. Λειτουργεί χωρίς αρχές, με βάση κανόνες και κανονισμούς, οι οποίοι δεν τίθεται πλέον σε αμφιβολία. Κάποτε οι κοινωνίες φτιάναν τους κανόνες τους. Φτιάναν τους κανονισμούς τους. Φτιάνανε το ήθος τους. Φτιάναν τις αξίες τους. Από αυτή τη στιγμή πια οι κοινωνίες πορεύονται ως εάν οι αξίες τις οποίες θα επιλέξουν να υλοποιήσουν, ως εάν οι αξίες αυτές ήταν προδιαγραμμένες από κάτι έξω από αυτές, δηλαδή από το σύστημα. Αυτό είναι που αλλάζει βασικά τα τελευταία 20-25 χρόνια, κυρίως μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού.
2: Και την επόμενη συνένεση της Ουάσιγκτον επίσης.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τη συνένεση της Ουάσιγκτον, τι είναι τη συνένεση της Ουάσιγκτον? Είναι ένα συνταγολόγιο που ορίζει τα όρια της πολιτικής εξουσίας έτσι ώστε η κυβέρνηση, η εξουσία, να εκφυλίζεται σε μια διακυβέρνηση. Οι λέξεις έχουν αλλάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε τώρα για διακυβέρνηση και όχι ακυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τίθεται το θέμα της καλής διακυβέρνησης. Ο Κλίντον, ήδη επί Κλίντον, έγιναν 100 συνέδρια, θα πει καλή διακυβέρνηση. Τι θα πει καλή διακυβέρνηση? Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει με ένα και μόνο σκοπό να αναπαραίει το σύστημα ομαλά επί τη βάση μιας και μόνον διοντολογίας της ποσοτικής μεγέθυνσης της οικονομίας. Δηλαδή των κερδών, δηλαδή της κερδοσκοπίας. Αυτό είναι εξωγενές σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της πολιτικής εξουσίας. Η πολιτική εξουσία πια και να θέλει δεν μπορεί να αντισταθεί και δεν αντιστέκεται πουθενά. Δηλαδή, αν δει κανείς σήμερα τις διαφοροποίησεις ανάμεσα στις πολιτικές ανάμεσα στις χώρες, όλες υπάγονται στον ίδιο κοινό παρανομαστή. Ανάπτυξη, μεγέθυνση, αύξηση και τίποτε άλλο. Το βασικό στοιχείο της πρόοδου, της ιδέας της πρόοδου, το οποίο είναι παλιό, αρχίζει από
2: τον 18ο αιώνα. Αυτό, ναι.
1: Η πρόοδος τι ήταν? Ήταν ένα ερώτημα πώς θα γίνει ο κόσμος καλύτερος. Πώς το ευζήν θα μπορέσει να να περάσει σε όλους τους κοινωνούς για το λόγο ότι όλοι μετέχουν στο ίδιο σύστημα ιδεών και στο ίδιο σύστημα κανόνων. Αυτό το ευσύν όμως τώρα έχει γίνει απλώς προσωπικό. Θυμηθείτε το εξής. Όλοι οι παλιοί πολιτισμοί, με πρώτο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είχαν κατασκευάσει μια σειρά από ιδεολογήματα, από θέγματα, τα οποία δείχναν ότι το τι πρέπει να γίνει και το τι είναι καλό είναι πάντα υποαίρεση. Μηδέν άγαν, ουδέν παν μέτρων άριστον. Δεν είναι μόνο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας απαυγάσματα αυτές οι φράσεις. Το ίδιο θα το δει κανείς στην Ινδική φιλοσοφία, στην Κινέζικη φιλοσοφία, σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς, όπου η ποσότητα τίθεται πάντα υπό έλεγχο. Σήμερα όλα συμβαίνουν ως εάν, όλα είναι άγαν, θα πρέπει να είναι άγαν, όλα θα πρέπει να είναι πολύ, εν το πολλό και μόνο το εφ.
2: Η αυθονία, η κοινωνία της αυθονίας.
1: Η κοινωνία της αυθονίας. Και τι σημαίνει αυθονία? Σημαίνει αύξηση, μεγέθυνση και άρνηση του προβληματισμού για το κατά πόσον η ανάπτυξη, αυτή καθ' αυτή η ποσοτική, η ποσοτικοποιημένη ανάπτυξη είναι συνώνυμη με την ιδέα της πρόοδου. Από τη στιγμή που η ιδέα της πρόοδου λοιπόν ποσοτικοποιείται αποκλειστικά, από τη στιγμή που μιλάμε μόνο για αυτά τα πράγματα και για τίποτε άλλο, από τη στιγμή που, όπως έλεγε ο Κλίντον, it's the economy stupid, δηλαδή είναι η οικονομία ηλίθι, και επομένως δεν μπορώ να κινηθώ αλλιώς ως Κλίντον ή ως Τραμπ ή ως Πούτιν ή ως Κινέζος, δεν μπορώ να κινηθώ αλλιώς παρά μόνο με ένα και μόνο κριτήριο, την αύξηση, τη μεγέθυνση, την οικονομική ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι το αξιακό υπόβαθρο ενός ολόκληρου πολιτισμού που αρχίζει από το 18ο, 17ο αιώνα και το οποίο στηρίζεται πάντα στην αμφισβήτηση, στην αμφισβήτηση και στην κριτική του τι είναι καλό, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα, πώς να μπορέσουμε να έχουμε ταυτόχρονα ευημερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα, αδελφότητα, όλες αυτές τις ιδέες οι οποίες βγήκαν από τη Γαλλική Επανάσταση και οι οποίες όμως από ένα σημείο και πέρα αρχίζουν και αποδυναμώνουν.
2: Και εδώ θέλω, μια και το θέτετε, ήθελα να επισημάνω ότι στο βιβλίο σας, μεταξύ πολλών άλλων, μιλάτε και για τα 30 ένδοξα χρόνια, δηλαδή περίπου 40-70, όπου υπήρξε...
1: Μετά τον πόλεμο,
2: ναι,
1: μέχρι το 75.
2: Ναι, και μειωθήκανε οι ανισότητες. Και είναι ένα θέμα συζήτησης πώς έγινε αυτό και μετά πάλι. Και το δεύτερο, ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου δεν τηρείται η δέκατη εντολή. Και δηλαδή όπου η ανηθικότητα, με έναν τρόπο, είναι ο κανόνας.
1: Η δέκατη εντολή είναι ουκ επιθυμίζεις όσα το πλησίο σου εστίν, εάν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η διάχυτη, αν θέλετε, αξιακή συγκρότηση της κοινωνίας στηρίζεται στο αίτημα πρέπει να επιθυμίσεις όσα το πλησίο σου εστίν και δικαιούς να κάνεις οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποκτήσεις εσύ όσα το πλησίο σου εστίν. Δηλαδή αυτή η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ποσότητα αλλά και η σχέση του καθενός με τους άλλους είναι θεμελιακή. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα από την αρχή του 19ου. Ναι, αλλά βλέπετε ότι από το 19ο μέχρι το 1975 περίπου αναφύγεται αυτό το οποίο ονομάστηκε το κοινωνικό ζήτημα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε οικονομία, να έχουμε όλο και περισσότερα και ταυτόχρονα να μπορούμε να υπηρετούμε τις διαχρονικές, αν θέλετε, ανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης, της αδερφότητας, της ισότητας, της ισονομίας κτλ. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει διότι όλες αυτές οι αξίες αρχίζουν και πετιούνται στο περιθώριο. Και εδώ είναι το μείζον, κατά τη γνώμη μου, ηθικό και πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Το να πούμε το προφανές ότι είναι δυστύχημα το γεγονός ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, δεν πάει να πει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αυτό γίνεται αποδεκτό ως αυτονόητο, ως φυσικό, ως κανονικό. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το διάβασα πριν από λίγες μέρες στο Βήμα στην Οικονομική Στήλη. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία. Ότι μέσα σε 1,5 μήνα κορονοϊού οι 400 πλουσιότεροι Αμερικανοί έγιναν πλουσιότεροι κατά μισό 3 εκατομμύρια δολάρια. Και ότι ο κύριος Μπέζος, ίσως ο πλουσιότερος άνθρωπος της οικογένειας, κέρδισε μέσα σε ένα μήνα, νομίζω 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ένα μήνα ένας άνθρωπος. Οπότε αναρωτιέται κανείς τι συμβολική σημασία έχει το γεγονός και πώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο ίδιος αυτός κύριος Μπέζος, έχοντας κερδίσει 10 δισεκατομμύρια σε ένα μήνα, διέθεσε 100 εκατομμύρια δολάρια, το 1/100 του κέρδους του, για κοινοφελείς σκοπούς. Βλέπετε, αρχίζει και γίνεται μια ηρωνία της αποδοχής. Αυτή τη στιγμή γίνεται αποδεκτό ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Ότι ο Λευγιάθαν επιβάλλει και επιτάσσει μια νέα κοινωνία όπου ο καθένας θα εξαντλήσει τα περιθώρια του για να υλοποιήσει τα συμφέροντά του. Αυτό είναι καινούριο.
2: Ναι. Ένα λεπτό όμως. Αυτό δεν είναι, πιστεύετε ότι είναι μια νομοτέλεια, δηλαδή δεν αλλάζει.
1: Καθόλου. Τίποτα δεν είναι. Δεν
2: υπάρχουν
1: νομοτέλεια.
2: Δεν υπάρχουν πια πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό που συνέβη τις δεκαετίες του 60, του 50, ας πούμε, ήταν ζητήματα επίσης πολιτικών αποφάσεων.
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό ακριβώς, επιτρέψτε μου να πω, τη δεκαετία, η 30 ετία, τα 30-60 χρόνια που λέγανε τις σοσιαλδημοκρατίες από το 45 μετά τον πόλεμο μέχρι το 75 χονδρικά τελείως, ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο και ανθρώπινο κοινωνικό καθεστώς το οποίο έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Διότι από τη μια μεριά είχαμε σαφώς μια οικονομική ανάπτυξη και μια αύξηση της ευημερίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά όμως, ταυτόχρονα γινόταν μια προσπάθεια, έγινε μια προσπάθεια συστηματικής ανακατανομής εισοδημάτων και πόρων και μιας επιβολής, αν θέλετε, της κοινωνικής δικαιοσύνης σε σημείο και σε βαθμό που δεν έχει υπάρξει εις το παρελθόν τόσο ριζική ανακατανομή και μάλιστα με τη συνένεση όλων σχεδόν των πολιτικών γραμμών. Δηλαδή και η δεξιά τότε μπορεί να μην ήθελε τη μεγάλη φορολογία η οποία έφτανε σε ορισμένα κλιμάκια τα 90% σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί να μην το επιθυμούσε αυτό, αλλά θεωρούσε προϋπόθεση της αναπαραγωγής του συστήματος, θεωρούσε τι. Θεωρούσε ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα στις διάφορες τάξεις, αν θέλετε, μια συνένεση ευρύτερη σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα μοιραστεί ο αυξανόμενος συνεχώς πλούτος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κράτησε 30 χρόνια, έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα και όχι μόνο στην Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες, στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τις μεγάλες, αλλά επίσης και στις ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι και ο Τζόνσον, παρόλο που αυτά που έκανε στο Βιετνάμ κτλ., είχε ονειρευτεί αυτό το οποίο αποκαλούσε ο ίδιος The Grand Society, η μεγάλη κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία δίκαια, πλούσια, ευημερούσα και δίκαια. Τι εννοούσε με δίκαια? Εννοούσε όπου δεν θα υπάρχουν τροματικές ανισότητες και δεν θα υπάρχει η εξαθλίευση το οποίο βλέπουμε σήμερα.
2: Πάντως σήμερα υπάρχουν επιχειρηματίες από αυτούς που ανήκουν στο 1%, ας πούμε, όπως ξέρω εγώ, ο Bill Gates, ας πούμε, που σου λένε φορολογήστε μας, γιατί δεν μας φορολογείτε? Αυτό είναι υποκριτικό, υποκριτικά το λένε, πιστεύετε?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Βεβαίως θα υπάρχουν. Το γεγονός δεν είναι απριόρι αδύνατον οι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν το κέρδος τους να έχουν και μια κοινωνική συνείδηση. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Δηλαδή μην φτάσουμε σε έναν αναγωγισμό ηθικό ότι όποιος έχει λεφτά είναι ανήθικος και όποιος δεν έχει λεφτά είναι ηθικός. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες και ανιστόρητα πράγματα και επικίνδυνα, θα έλεγα, πράγματα. Επικίνδυνες ιδέες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέει ο Bill Gates. Ξέρω ότι ο Bill Gates είτε λέει αυτό, είτε δεν λέει αυτό. Λειτουργεί στο πλαίσιο ενός συστήματος όπου μέρα με την ημέρα διπλασιάζεται η υπηρεσία. Λοιπόν, αυτό και εμένα δεν με ενοχλεί. Πώς να το πω. Δεν με ενοχλεί ηθικά το κάθε άτομο χωριστά που επιδιώκει το συμφέρον του. Με ενοχλεί ηθικά το γεγονός ότι φτάσαμε σε μια εποχή, σε ένα σημείο που θεωρείται αυτονόητο ότι το πρώτο και μοναδικό χρέος που έχει κανείς απέναντι στον εαυτό του είναι να υλοποιήσει τα συμφέροντά του και όλα τα άλλα έπονται. Από τη στιγμή αυτή και πέρα φτάνουμε σε μια κατάσταση η οποία είναι τελικά απάνθρωπη, διότι εγώ δεν λέω ότι είναι δυνατόν ποτέ να γίνουμε κοινωνία αγγέλων, Αλλά όπως έχουν φτάσει να έχουν γίνει τα πράγματα, πλάθουμε μια κοινωνία διαβόλων. Και όταν λέω ότι το ούκο επιθυμείς όσα το πλησίον σου εστί, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, αν θέλετε. Το οποίο τι σημαίνει τι, ότι σημαίνει ότι πριν από οτιδήποτε άλλο, μια κοινωνία, μια ομάδα ανθρώπων αναπαράγεται μέσα από την αμοιβαιότητα, αναπαράγεται μέσα από την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, τη δυνατότητα του καθενός να έρχεται σε συνεπικουρία, το χρέος μάλλον του καθενός να έρχεται να επικουρεί τον γείτονά του. Όλοι οι πολιτισμοί το είχαν αυτό το πράγμα, γι' αυτό και όλοι οι πολιτισμοί ουσιαστικά εξαιθίαζαν την αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει πλην του σημερινού κανένας πολιτισμός ο οποίος να υπογραμμίζει ότι το πρώτο στο χρέος του καθενός είναι να υπηρετήσει ορθολογικά τα συμφέροντά του. Ο οικονομικός άνθρωπος, τον οποίον κατασκεύασε, αν θέλετε, ο Άνταμ Σμιθ, και ο οποίος αποτελεί την βάση της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης, ο οικονομικός άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ, είναι ένα πλάσμα, αλλά υπάρχει τώρα. Δηλαδή ο οικονομικός άνθρωπος, ο οποίος θέλησε κάποτε να εμφανιστεί σαν αναγκαίο συστατικό του οικονομικού ορθολογισμού, προσέκρουε στο γεγονός ότι παρά τα αυτά οι αλληλέγγυες μορφές με πρώτη-πρώτη την οικογένεια επιβίωναν σαν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας. Το γεγονός ότι σήμερα πια οι άνθρωποι, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά, ίσως ο οικονομικός άνθρωπος, ο απόλυτος οικονομικός άνθρωπος, ο απόλυτα ιδιωτελής οικονομικός άνθρωπος, ο συμφερατολόγος οικονομικός άνθρωπος, να μην είναι πίσω μας, αλλά να είναι μπροστά μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κοινωνία η οποία χτίζεται πάνω σε μια κοινωνία όπου, σε μια συμφωνία όπου ο καθένας οφείλει στον εαυτό του και στους άλλους να μεγιστοποιήσει τα δικά του ατομικά συμφέροντα. Αυτό και μόνο, θα μου πείτε όλα αυτά που σας λέω είναι λίγο θεωρητικά, απολύτως θεωρητικά, αλλά αυτό και μόνο δείχνει πώς έχουν αλλάξει οι μορφές, οι αντιλήψεις και οι πεπιθήσεις των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους. Και θα έλεγα, θα προσέθετα μάλιστα και το εξής, ότι εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η παρέτηση της κοινωνίας από τις αλληλέγγυες ισόνομες και αμοιβαίες μορφές έχει γίνει καθολικά, σχεδόν καθολικά αποδεκτή. Δηλαδή σήμερα ελάχιστες είναι οι φωνές, και αυτές που υπάρχουν είναι αλληστελείς και δεν έχουν αντίκρισμα, οι φωνές οι οποίες αρνούνται απριόρι να σκεφτούν ότι είναι το μόνο καλό πράγμα είναι το πολύ. Αυτό και μόνον δείχνει πόσο επισφαλής είναι η κατάσταση διεθνής, το σούτο μάλλον καθώσον, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα οικουμενικό πρόβλημα το οποίο ξέρουμε όλοι. Η σχέση με τη φύση.
2: Ναι.
1: Η σχέση με τη φύση. Δηλαδή το οικολογικό πρόβλημα που, το οποίο ήταν μέχρι πρότινος ένα περιθωριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
2: Και θεωρητικό κάπως.
1: Θεωρητικό κάπως. Αυτή τη στιγμή έχει κατακλείσει το σύμπαν. Δηλαδή η ερημοποίηση, ναι, η λοιμή, με γιώτα, με όμικρον γιώτα, οι καταποντισμοί, η ερημοποίηση, είναι πράγματα τα οποία απειλούν να εξαθλιώσουν τη μισή ανθρωπότητα, για να μην πω περισσότερο. Αυτά τα πράγματα,
2: ναι,
1: για πρώτη φορά είναι πράγματα τα οποία αναφέρονται στην επιβίωση όλου του κόσμου.
2: Τώρα για να αλλάξει κάτι σε αυτό το ζωφερό τοπίο, όπως το περιγράφετε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ευρύτερη πολλών χωρών και πολλών διαφορετικών
1: και
2: εξουσιών.
1: Και πολλών εξουσιαστικών συστημάτων. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να γίνεται.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες χώρες λειτουργούν σαν, πώς να το πω, τζαμπατζίδες της οικουμένης. Με την ίδια έννοια που τα μεγάλα κεφάλαια δεν πληρώνουν φόρους και ουσιαστικά εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν τις διάφορες κατατόπους ένωνες τάξεις χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των ενόμενων αυτών τάξεων, δεν πληρώνουν. Μην πληρώνουν τα φόρους, τι κάνουν? Εξαναγκάζουν τα κράτη να αντλούν πόρους από τους άλλους. Δηλαδή ναι. είναι, δεν πληρώνουν το εισιτήριό τους αυτοί, γιατί αυτοί μπορεί να φύγουν, να τα σηκώσουν και να φύγουν, ενώ άλλοι που δεν μπορούν να φύγουν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν εφόρους. Η λειτουργία οποιοδήποτε πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τη χρηματοδότησή του, στην οποία δεν συμμετέχει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι τζαμπατζίδες ενός ευρύτερου συστήματος. Το ίδιο θα έλεγα ότι μπορεί να πει κανείς ότι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την σχέση των ανθρώπων, του κόσμου, με τη φύση. Όταν ο Τραμπ φεύγει από τη Συμφωνία των Παρισίων, όταν όλες οι μεγάλες, σχεδόν μεγάλες δυνάμεις δεν μετέχουν παρά μόνο ρητορικά στην προσπάθεια του να πάψει, να λιανθεί ή να μειωθεί αυτός ο άκρατος παραγωγισμός και καταναλωτισμός, είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να έρθει μια ορθολογική εξουσία η οποία να πει σταματήστε παιδιά. Εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, κάθε άλλο, δεν είναι βλακή αυτό.
2: Μήπως έχει συμβεί μάλιστα και το αντίθετο, δηλαδή ακριβώς επειδή εμφανίζονται όλα αυτά τα αδιέξοδα, γεννιούνται και φαινόμενα τύπου Τραμπ.
1: Βεβαίως, μα δεν είναι τυχαίο ότι... Μιλήσουμε με τον Τραμπ, στα μέσα πολιτείας είναι και ιδιαίτερα τεστ.
2: Ναι,
1: αλλά,
2: ναι, ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο ίδιο
2: και στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, στην παλαιά Ευρώπη, η οποία ήταν η κατεξοχήν περιοχή όπου κατασκευάσαν τα κοινωνικά κράτη και προβληματίστηκαν γύρω από τη δυνατότητα να συναρθρωθεί η ισότητα με την ελευθερία και με την παραγωγικότητα και με την ευημερία. Βλέπετε ότι στην ίδια την Ευρώπη αυτή τη στιγμή η άνοδος της φασιστικής εντός εισαγωγικών ή νεοδεξιάς είναι θεαματική σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μια μεριά μια ρητορική, θα έλεγα, απόρριψη του παγκόσμιου συστήματος ως εναντιονόμενο στις διάφορες εθνικές υποστασιώσεις, και από την άλλη μεριά έχουμε την απόλυτη αδυναμία οποιασδήποτε συγκροτημένης πολιτικής πλατφόρμας να προτείνει μια άλλη υπαλλακτική λύση στο πρόβλημα της παγκόσμιας παραγωγής, στο πρόβλημα της παγκόσμιας κατανάλωσης, στο πρόβλημα της παγκόσμιας καταστροφής του περιβάλλοντος. Αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν παρά μόνο αν είχαμε μια αναγέννηση κάποιου αντίστοιχου με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αυτή τη στιγμή αρκείται στο να νομιμοποιεί τα ήδη υφιστάμενα. Είναι απολύτως ανίσχυρος. Να δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Επί 20 χρόνια ο ΙΕ επιχειρούσε να βρει έναν τρόπο να φορολογήσει την κίνηση στη διεθνή των κεφαλαίων για να μπορέσει να ενισχύσει τις υπανάπτυξες και τις φτωχές χώρες. Ήταν το περίφημος Tobin, το λεγόμενο Tobin Tax. Λοιπόν, 20 χρόνια το συζητούσε. Δεν έγινε ποτέ τίποτα και τώρα έχει εξαφανιστεί και από την ατζέντα. Ουδής συζητάει πλέον τη δυνατότητα να φορολογηθεί η διεθνής κίνηση κεφαλαίων. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή, καθίσεται απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξανατεθεί το θέμα της παγκόσμιας παραγωγής, της παγκόσμιας κατανάλωσης, του παγκόσμιου περιβάλλοντος πάνω σε μια ρεαλιστική βάση. Δηλαδή το θέμα σε τελική ανάλυση είναι πολιτικό. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει κάτι. Κάτι θα γίνει, γιατί οι αντιφάσεις είναι τρομακτικές και ο κορονοϊός δεν είναι παρά ένα αποπέδιο αυτής της ιστορίας. Και θα πολλαπλασιαστούν τα φαινόμενα, είμαι βέβαιος, της αριθμίας και της σύγκρουσης ανάμεσα σε διάφορες χώρες γύρω από το ζήτημα της επίλυσης των αριθμιών. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εγώ, δεν βλέπω μια συγκροτημένη πολιτική πλατφόρμα η οποία να είναι δυνατόν ρεαλιστικά να πάρει αποφάσεις δεσμευτικές για όλο τον πλανήτη για να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Δεν το βλέπω. Βρισκόμαστε νομίζω στο ναδύρ, αν θέλετε, μιας εξέλιξης η οποία επί 30 χρόνια έχει οδηγήσει σε έναν ουσιαστικό πλήρη ανορθολογισμό.
2: Φοβάστε και ενδεχομένως την κατάρρευση? Το λέω και γιατί χρησιμοποιείται στο βιβλίο και μια ρίση της Έμιλι Ντίκινσον. Κοιτάξτε, η κατάρρευση δεν είναι μια στιγμής πράξη.
1: Δεν είναι μια στιγμής πράξη η κατάρρευση. Η κατάρρευση είναι μια οργανωμένη παρακμή η οποία γίνεται αποδεκτή ως αναγκαία και αναπόφευκτη. Δηλαδή, αυτά που, τα πράγματα, τα συστήματα ή τα πράγματα που καταλήγουν με μια έκρηξη οδηγούν στη δυνατότητα μιας ανασκευής. Τα πράγματα τα οποία δεν καταραίουν αλλά εκφυλίζονται μέρα με την μέρα. Δηλαδή βρίσκουν τρόπους μιας ψευδεπίγραφης αναπαραγωγής του υφιστάμενου. Αυτά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι και της αριστεράς. Η αριστερά πρέπει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πολλά διλήμματα και πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Από τη μια μεριά η προαιώνια, ο προαιώνιος λόγος ύπαρξης της αριστεράς ποιος είναι. Η πρόθεση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ισότητας. Και η εξαφάνιση της εξαθλίωσης. Πάει καλά. Αλλά αυτό ήταν πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί για όσο καιρό. Ήταν λίγο πολύ δεδομένες οι κλίμακες μέσα στις οποίες πεζόταν το πολιτικό παιχνίδι. Σήμερα, μέσα σε μια διεθνή κλίμακα, παγκόσμια κλίμακα, αναρωτιέμαι ποια μπορεί να είναι η στάση και η στρατηγική μιας αριστεράς, η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να πολεμήσει ανάμεσα στην, ενάντια στην οικονομική παγκοσμιοποίηση. Δεύτερον, στο να πολεμήσει και να δώσει τη μάχη της και να μπορέσει να επιβάλλει μια αναθέρμανση των αναδυναμητικών ανθρωπιστικών παραδόσεων όπως τις ξέραμε από το 1970 ή
2: 1960. Και,
1: και τρίτον, πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα τα μείζωνα αυτά διακυβεύματα να συνδυαστούν με την ανάγκη να οριστεί και να υλοποιηθεί και να πάρει σάρκο και ωστά μια παγκόσμια οικολογικο-παραγωγιστικο-ιδεολογική επανάσταση η οποία θα καθιστούσε πλέον δυνατή τη βαθμία, γιατί μόνο βαθμία μπορεί να γίνει αυτά τα πράγματα, εγκατάλειψη του δόγματος ο καθένας θα πρέπει να κοιτάει μόνο το συμφέρον του και να κοιτάει μόνο τη δική του σε εισαγωγικά ανάγκη, και αυτές δεν είναι ανάγκες, είναι επιθυμίες οι οποίες είναι σε όλο τον κόσμο μιμητικές. Οι μιμητικές επιθυμίες για το περισσότερο έχουν κατακλείσει πλέον όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πολεμήσει οποιαδήποτε αριστερά.
2: Πάντως στην Ελλάδα είχαμε παραδοσιακά, θέλω να πω, υπήρχε η έννοια της αλληλεγγύης, διαπότιζε την κοινωνία, ιδίως βέβαια τις εποχές της φτώχειας της παλαιότερης.
1: Έτσι, μα βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή... Η ιδέα του καλού Σαμαρίτη, η ιδέα του ότι είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, η ιδέα ότι ο άνθρωπος, όπως λέει ο Καντ, δεν επιτρέπεται ποτέ να αντιμετωπίσει τον άλλο άνθρωπο σαν αντικείμενο, αλλά σαν στόχο. Όλες αυτές οι ιδέες οι οποίες ενυπάρχουν στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια, θα έλεγα, φιλοσοφική παράδοση, δεν είναι ότι δεν έχουν επιβιώσει, έχουν επιβιώσει ιδέες. Αλλά απλώς έχουν γίνει περιθωρίες, έχουν υποστεί. Είναι σαν όλοι οι καλοί σεμαρίτες του κόσμου αυτού να έχουν υποστεί μια πλήση εγκεφάλου που να τους λέει ότι πρώτα θα κοιτάξεις το συμφέρον σου και συνεχεία μόνο από το περίσσευμά σου είναι δυνατό να κάνεις και ολίγες αγαθοειργίες. Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με την καντιανή παράδοση. Και με όλες τις παλαιές χριστιανικές, μωαμεθανικές, εβραϊκές, ινδικές παραδόσεις, μέσα στο πλαίσιο των οποίων η σχέση με τους άλλους ήταν το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούνταν να απαντήσουν ηθικά. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα έχει πάει στις ελληνικές καλένδες. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπω πολύ δύσκολη μια ιδεολογική αναπροσαρμογή του κόσμου προς την κατεύθυνση αυτή την οποία λέω. Ότι κάποτε κάτι θα γίνει, βέβαια θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν ένα απολύτως ανορθολογικό σύστημα να αναπαράγεται επαόριστον. Απόδειξη αυτού είναι η κρίση συνεχής μία μετά την άλλη, την οποία υφίσταται το σύστημα. Αλλά η κρίση δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε λύση.
2: Όχι, γιατί και μιλάτε και γι' αυτό, υπάρχει και η αποσπασματικότητα των διαμαρτυριών επίσης.
1: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή, το γεγονός ότι δεν ενοποιείται μία διαμαρτυρία ή δεν είναι μάλλον, δεν βρίσκει μια κοινή έκφραση.
1: Εδώ υπάρχουν και ένα αντικειμενικό φαινόμενο, το οποίο είναι, δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι και η απόλυξή του. Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν μαζί, δούλευαν μαζί, συγχρονίζονταν μεταξύ τους, είτε ήταν αυτό το πράγμα σε ένα εργαστήρι, είτε στο ορυχείο, είτε στον τόπο εργασίας, μιλούσαν, επικοινωνούσαν και αντιμετώπισαν τα προβλήματά τους κατά κοινό τρόπο, γιατί ήταν ίδια τα προβλήματά τους και ορατά για όλους. Από τη στιγμή που η τεχνολογία ανάμεσα στα άλλα, αλλά και η εξέλιξη του κοινωνικού καταπροσδού της εργασίας, έχει οδηγήσει στην απονεύρωση των τόπων κοινού συγχρονισμού. Από τη στιγμή εκείνη είναι πολύ πιο εύκολο για οποιαδήποτε λεβιαθανική ιδεολογία να πείσει τους ανθρώπους ότι ο καθένας είναι μόνος του και ότι ο καθένας είναι μόνον άτομο και ότι θα πρέπει ο καθένας να σκέπτεται μόνον το δικό του μέλλον και τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλω να κάνω κοινωνικές αναλύσεις τώρα, αλλά είναι προφανές. Ναι. Αυτός ο λόγος τον οποίο αυτή τη στιγμή τα συνδικαλιστικά κινήματα, τα κόμματα, οι κοινές αντιδράσεις έχουν απομειωθεί και μπορεί να γίνονται κατά καιρούς εκρήξεις, αλλά εκρήξεις αυτές είναι παροδικές και σιγά σιγά εκφυλίζονται και δεν είναι εύκολο να δώσουν τη δυνατότητα σε μια νέα ευρύτερη κοινωνικοπολιτική πλατφόρμα η οποία θα επιβάλλει νέες ιδέες. Το βλέπω ακόμα και στην Αμερική σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική οι διαμαρτύρες είναι, το κίνημα της διαμαρτύρες είναι νομίζω πιο ισχυρό από ό,τι ήταν οποτεδήποτε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως πιο πολύ από ό,τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, πιο πολύ από ό,τι συνέβαινε στο Λος Άντζελες την εποχή του Watts. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καθολική διαμαρτυρία στις ΗΠΑ. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να οδηγήσει. Είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις λέξεις. Δεν έχουμε τα νοηματικά εργαλεία. Δεν έχουμε την πείρα την ιστορική η οποία θα μας επέτρεπε να σκεφτούμε συγκεκριμένα πώς τέτοιου είδους εκρήξεις θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν ευθέως το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτό για μένα είναι ερωτηματικό.
2: Στο παγκοσμίο επιμένο το πλαίσιο. Παγκοσμίο.
1: Δηλαδή είναι καταλυτικό διότι δεν βλέπω λύσεις εγώ. Είμαι βέβαιος θα υπάρξουν, δεν είμαι προφήτης εγώ για να δω ποιες θα είναι, αλλά είμαι βέβαιος θα υπάρξουν διότι η ιστορία πάντα προχωράει με άλματα και πάντα προχωράει με εκπλήξεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εκείνο το οποίο δεν βλέπω είναι πώς αυτό θα είναι δυνατόν να μεταφραστεί, να μετουσιωθεί σε συστήματα πολιτικών παρεμβάσεων τα οποία θα στηρίζονταν στις παλιές δοκιμασμένες ιδέες τις οποίες είχε στο κεφάλι της αριστερά εδώ και 30 και 200 χρόνια. Δηλαδή εκεί είναι μεγάλη δυσκολία του να μετουσιώσει κανείς τα φοβερά αποτελέσματα της εξαθλίωσης και της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο σε συγκεκριμένες πολιτικές στρατηγικές οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματικές και δεν νομίζω να οδηγούν πουθενά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το πω εγώ, κανείς δεν μπορεί να το πει, αλλά θα πρέπει να εκολάψουμε νέα εργαλεία, νέα νοηματικά εργαλεία, νέα ηθικά εργαλεία για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Στην ανθρωπότητα μιλάω τώρα. Σας λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα να εκφράσει κανείς με λόγια. Και αν θέλετε, ένα από τα προβλήματα που είχα γράφοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο είχα την καλοσύνη να διαβάσετε και να συζητήσετε γι' αυτό, είχα ένα μείζον πρόβλημα. Πού θα καταλήξεις? Γράφοντας ένα βιβλίο, προσπαθήκα έτσι να καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εδώ δεν υπάρχει συμπέρασμα.
2: Εδώ περιγραφή του προβλήματος.
1: Προσπαθώ να περιγράψω το πρόβλημα και να εκφράσω τη δική μου την προσωπική αγωνία μπροστά στην δυσκολία, την αδυναμία μου να προτείνω οτιδήποτε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο για εκείνον που γράφει. Και γιατί να γράφει κανείς? Διότι ο καθένας φοετάθη. Έτυχε να αρχίσω να γράφω και άρχισε να γράφω. Αλλά από εκεί και πέρα, το να γράφει κανείς και να αναλύει, και όταν φτάνει κανείς για το διατάφτα, να μην μπορεί να εκφράσει ένα δύο από αυτά. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και θα έλεγα εξαιρετικά βασανιστικό.

Εξαιρετική στοχαστική σκέψη, φίλες και φίλοι, από τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον οποίο ακούσαμε σε ένα μεγάλο μέρος μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2020 στην εκπομπή Βιβλιοβούλιο στο κανάλι της Βουλής, και

και στο συνάδελφο Μανώλη Πιμπλή. Βεβαίως αυτή η συνέντευξη ήταν με αφορμή το πρόσφατο 15ο βιβλίο του, τότε πρόσφατο, με τίτλο «Αόρατος Λεβιάθαν» από τις εκδόσεις Πόλης. Να πούμε επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς διετέλεσε επίσης καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού Παρί 8, στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής πολλών Αμερικανικών πανεπιστημίων, Κολούμπια, Πρίνστον κτλ. Και του Γαλλικού Παρί 1, αλλά και επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ακόμη είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, καθώς και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Ήταν στενός φίλος Ελλήνων Κοινωνιολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Ήταν στενός φίλος του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού φιλοσόφου και κοινωνιολόγου Νίκου Πουλαντζά.

0: του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Εκφώνησε ομιλία ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με θέμα «Προς έναν νέο ιστορικό συμβιβασμό, ανατροπές και αδιέξοδα». Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την τελετή αναγόρευσής του ως μέλους, τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Αντίθετα, φαίνεται να εξωθούνται αν λειτουργούν ως σχιζοειδείς τζαμπατζίδες, free riders, ως λαθρεπιβάτες μιας κοινής ανθρώπινης μοίρας, με αποτέλεσμα το κοινό συμφέρον όλων στην αποκατάσταση της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας και τάξης να τίθεται εντός παρενθέσεως. Όλοι αποφεύγουν να υποβιστούν το βάρος του μεριδίου που θα έπρεπε να τους αναλογεί σε ένα υποσυνεχή αύξηση κοινό λογαριασμό. Όλοι προσπαθούν να συμβάσουν τα δικά τους ασυμβίβαστα. Όλοι επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τη δική τους ωφέλεια και το μικρότερο δυνατό ατομικό κόστος. Και ταυτόχρονα όλοι οχυρώνονται πίσω από κομψές εκλογικεύσεις. Μάταια όμως, καμία εκδοχή οικολογικής ευαισθησίας, οικουμενιστικής ειρηνοφιλίας ή και αλληλέγγυας δικαιοσύνης δεν πείθει πια. Ευχολόγια. Στην πραγματικότητα όλοι θα επιθυμούσαν τον περιορισμό της ανάπτυξης όλων των άλλων, αλλά της γενικής ανάπτυξης, αρκεί η δική τους ανάπτυξη να παραμένει για πάντα ενεργή και αδιάλειπτη. Πού μας οδηγούν αυτά? Αναρωτιέμαι αν αυτό το αδιέξοδο μπορούσε να έρθει μέσα από ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό που θα θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι μολονότι οι επιθυμίες και οι ανάγκες όλων των ανθρώπων και των λαών έπρεπε καταρχήν να προσλαμβάνονται ως ισότιμες, το ζήτημα της ικανοποίησης των διαφορετικών επιθυμιών και αναγκών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πάντα με τα ίδια κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν να τεθεί επιγόντως το αφηρημένο ερώτημα εάν οι αυξανόμενες ανθρώπινες επιθυμίες και ανάγκες θα ήταν ποτέ δυνατόν να καλυφθούν δίχως πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση δε που η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική και δεν μπορεί παρά να είναι θετική, θα πρέπει να τεθούν επίσης δύο ακόμα συγκεκριμένα και αλληλένδετα ερωτήματα. Πρώτον, ποια αγαθά και ποιες υπηρεσίες μπορούν να εξακολουθήσουν να παράγονται δίχως δυσμενής συνέπειας για το περιβάλλον. Και δεύτερον, κατά τη διαστολή με το πρώτο, ποια αγαθά και ποιες υπηρεσίες θα έπρεπε να πάψουν να παράγονται και να πάψουν να διατίθενται στην ελεύθερη αγορά. Το κέριο αυτό πρόβλημα που παραμένει αναπάντητο είναι ίσως το μείζον πολιτικό ερώτημα της εποχής μας. Παραμένει βέβαια ανοιχτό το ευρύτερο ζήτημα αν ήταν ποτέ δυνατόν να ανακοπεί η ανθρώπινη επιθυμία για τον πολύ. Αν δηλαδή το αίτημα της προστασίας του περιβάλλοντος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίρροπο στην επιθυμία των ανθρώπων για περισσότερη κατανάλωση εδώ και τώρα. Αν θα μπορούσε να υπάρχει ένας ένορθρος αντίλογος στο πιο πολύ, στο όλο και πιο πολύ. Έρχεται στο νου η ιδέα της πολιτιστικής επανάστασης. Οι επαναστάσεις όμως ενεργοποιούνται από επαναστάτες. Και είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως υπό τις παρούσες τουλάχιστον συνθήκες οι ιδιωτελείς λαθρεπιβάτες του κόσμου θα δέχονταν με τη θέλησή τους να αυτομεταμορφωθούν εν μια νυχτή σε επαναστατικά ανιδιωτελείς συνεπιβάτες ενός κοινού οχήματος. Από λαθροπιβάτες σε συνεπιβάτες. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Στο νου μου έρχεται μια αλληγορία του Βάλτερ Μπένιαμιν, εμπνευσμένη από ένα πίνακα του Πάλου Κλέα. Ο άγγελος, μας λέει, που κινεί τα νήματα της ιστορίας, είναι αιχμάλωτος μιας τεράστιας παντοδύναμης θύελλας. Τα ερείπια που σορεύονται μπροστά του υψώνονται στον ουρανό. Θα ήθελε να παραμείνει για λίγο, να ξυπνήσει τους νεκρούς και να συγκεντρώσει τους ηττημένους. Να σταθεί, να συλλογιστεί, να αναθεωρήσει. Αλλά η θύελλα που φυσά του

προς, από τον ουρανό τον Θεία Διάκοβα προς το μέλλον. Η θύελα αυτή, καταλήγει ο Μπένιαμιν, είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε πρόοδο. Έτσι, όντας συμμέτοχοι και θύματα ταυτόχρονα μιας τέτοιας θύελας, θα έπρεπε λοιπόν ίσως πριν απ' όλα να αναθεωρήσουμε ριζικά όχι μόνο την αντίληψή μας για την πρόοδο, αλλά και τις σχέσεις μας με τον χρόνο, τις σχέσεις μας με το παρελθόν, τις σχέσεις μας με το παρόν και τις σχέσεις μας με το μέλλον. Time was, time is not. Ο χρόνος ήταν, ο χρόνος είναι, ο χρόνος δεν είναι. Μας θυμίζει αμήλικτα ο T.S. Eliot. Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για μια άλλη ανθρωπότητα, για μια άλλη ανθρώπινη ανθρωπότητα, δεν μπορεί λοιπόν να αναφέρεται ούτε σε αυτό που πιστεύουμε πως υπάρχει, ούτε σε εκείνο που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, ούτε όμως σε αυτό που δεν επιτρέπεται να γίνει. Ούτε τέλος καν σε αυτό που δεν υπάρχει ακόμα. Το σημερινό διακύβευμα, το πλανητικό, δεν αντιπαραθέτει πια συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, δεξιούς και αριστερούς, φτωχούς και πλούσιους, ορθολογιστές και παραλογιζόμενους. Το πραγματικό δίλημα των σκεπτόμενων ανθρώπων συνοψίζεται πλέον στην ανάγκη να επιλέξουμε ανάμεσα στο όλοι μας και στο κανείς. Ευχαριστώ πολύ.

Το ερώτημα συνοψίζεται στο όλοι μας ή κανείς. Έτσι τελείωνε, φίλες και φίλοι, την εισήγησή του ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, ένας μεγάλος διανοούμενος και πραγματικά θα είναι φτωχότερη η πνευματική ζωή του τόπου με την απώλειά του. Έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Πληροφορούμαστε ότι η κηδεία του, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τουλάχιστον, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Είναι περιττό να σας πούμε ότι έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, του Ευάγγελου Βενιζέλου, από την Υπουργό Πολιτισμού. Αναφέρονται όλες οι ανακοινώσεις στο σπουδαίο έργο του. Εμείς θα μείνουμε στην ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών. Προηγουμένως παρακολουθήσαμε, όπως είπαμε, την αναγόρευσή του σε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, που είχε γίνει πέρυσι, και την εκπληκτική του ομιλία, που λειτουργεί βεβαίως ως καμπανάκι για τις σύγχρονες γενιές και τη σύγχρονη διανόηση για το που πηγαίνει ο κόσμος μας. Η Ακαδημία Αθηνών, λοιπόν, στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι με βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση η Ακαδημία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έλαβε γνώση της απώλειας του ακαδημαϊκού και εξέχοντος επιστήμονα στο πεδίο της κοινωνιολογίας και κοινωνικής θεωρίας Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Ο Τσουκαλάς Κωνσταντίνος εξελέγει το 2025 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα κοινωνιολογίας κοινωνικής θεωρίας, στην τρίτη τάξη των ηθικών και κοινωνικών επιστημών. Ο Τσουκαλάς υπήρξε ένας σπουδαίος στόχαστης και μια εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων κοινωνικός φιλόσοφος, ο οποίος άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή κοινότητα με το πολυσχηδές ακαδημαϊκό του έργο, την οξυδερκή κριτική του θεώρηση, αλλά και την καθοριστική συμβολή του ως ενεργού πολίτη, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία των πολιτών. Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά και στον επιστημονικό χώρο εν γέννη, είναι δυσαναπλήρωτο. Η Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι αναρτά με σύστια τη σημαία του Μεγάρου επί τρεις ημέρες από σήμερα, του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια έκτακτη εκπομπή από το Planet B, την εκπομπή του 958, με τον Γιάννη Γκύρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Μια έκτακτη εκπομπή, μικρός φόρος τιμής σε ένα μεγάλο διανοητή, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο Χρήστος Σιδερίδης και ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισαν τον ήχο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγεί. Ο τάφος μικρός, η μάνα δεν ζει.

Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Βιέννα-Βιέννα ονόμασε το project του άνθρωπος που μπορεί να βγάλει αυτήν εδώ την φωνητική άσκηση, ας το πούμε έτσι, και να μας ταξιδέψει μέσω αυτής στα δικά του φτερά του αγγέλου. Angel Wings, το κομμάτι που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, έτσι για να φέρουμε ένα μεταξύ μας κανέναν άγγελο, μπας και γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα, σβήσεις καμιά φωτιά, λίγο κάτι, πάρουμε λίγο αέρα, μια ανάσα από αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Εμείς η αλήθεια είναι, όλα τα πιάνουμε και όλα τα νιώθουμε και όλα τα καταλαβαίνουμε, αλλά έχουμε τη μουσική και πέσαν, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, έχουμε τη μουσική που σώζει. Και αυτό προσπαθεί να κάνει κάθε βράδυ στις 9 η εκπομπή, Πες τη μαμά πως θα αργήσω, εδώ στον 958 της R3, να βρίσκει μουσικές που σώζουν γενικά. The Drums, ένα συγκρότημα που έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη του, ίσως από το 2011 νομίζω, από εκείνο το εξαιρετικό τους άλμπουμ, το Portamento, με το κομμάτι Money που τους έκανε ιδιαίτερα δημοφιλείς. Οι Drums συνεχίζουν ακόμη, έχουν νέα δισκογραφική δουλειά μαζί με τη νέα δισκογραφική εταιρεία δική τους, Abysmal Records. Λέγεται συνεργασία με τον Μαρσό, όχι Μαρσό, Μαρσό είναι η Ελληνίδα τραγουδίστρια, λάθος, έτσι δεν τη λένε, Μαρό, δηλαδή ο Αριάν Αστιάντι, Αστιάνι, έτσι λέγεται ο Αμερικανός μουσικός από το Λος Άντζελες Ιρανικής καταγωγής, που ενσωματώνει τα dark wave, post-punk και gothic rock, αλλά και ηλεκτρονική μουσική στα απονήματά του, συνεργάζεται εδώ μαζί με τους Drums για το κομμάτι It Didn't Matter.

The Drums μαζί με τον Μάρο ήταν το It Didn't Matter. Πάω στους Searwater έτσι γρήγορα, γιατί έχει πολλά η υπόθεση αυτή. Καταρχάς έχει τον Jonathan Mayburg, ο οποίος έχει μερικά χρονάκια στην πλάτη του, όχι πάρα πολλά, εκεί γύρω στα 50. Έχει ξεκινήσει από το 1998 να ασχολείται με τη μουσική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παράτησε ποτέ όλα τα υπόλοιπα που ήθελε να κάνει στη ζωή του, είτε τις σπουδές του, είτε την οικογένειά του, είτε τα ταξίδια του. Γενικώς έχει διάφορα πτυχία σε πανεπιστήμια της Αμερικής, αλλά έχει και την ιδιαίτερη αδυναμία στα ταξίδια και να περνάει χρόνο σε ποικίλα μέρη, όπως ας πούμε στη γη του Πυρός, στην Αυστραλία σε έναν οικισμό των Αβορίγινων, στη Νέα Ζηλανδία σε έναν οικισμό των Ινουίτ και διάφορα τέτοια. Όχι, οι Ινουίτ είναι στον Καναδά, οι Αβορίγινες είναι εκεί. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνεις θέλω να σου πω, είναι αυτό που έκανε ως μεταπτυχιακό δίπλωμα στην γεωγραφία, η διατριβή του δηλαδή, πήρε το μεταπτυχιακό του. Τώρα θα μου πεις που κολλάνε όλα αυτά στην μουσική του, γιατί το συγκρότημά του, η Searwater, δεν είναι από αυτά που θα σου βγάλουν δίσκο κάθε χρόνο ή έστω κάθε δύο ή κάθε τρία χρόνια. Θα κάνει αυτό που θέλει όταν υπάρχει λόγος να το κάνει αυτό. Και τώρα υπάρχει λόγος. The New World λέγεται το τελευταίο άλμπουμ που έχει αποφασίσει να κυκλοφορήσει φέτος, αφού έχει ψάξει πάρα πολύ καλά για να βρει παλιά όργανα, όχι παλιά, να βρει όργανα από όλο τον κόσμο, όργανα όπως κόγκας και καλαμπάς και τάμα και γιαμπάρα και μπάς νόγκι και διάφορα άλλα από όλο τον κόσμο, που στο κομμάτι που έχω επιλέξει σήμερα κάποια από αυτά ακούγονται, A Mink in the Dusk. Βέβαια μετά από αυτήν την ηχογράφηση του συγκεκριμένου άλμπουμ, ο τύπος έφυγε, πήγε στην ταξίδευσε στην Ανταρκτική, έτσι για να επιβεβαιώσει το New World. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον που λέει ότι παλιά ανησυχούσε για το πώς θα κρατήσει τα πάθη του χωριστά, αλλά τελικά παραδέχτηκε πως τώρα όλα μοιάζουν με ένα μεγάλο project.

A Mink in the Dusk ήταν η Shearwater από το άλμπουμ τους The New World. Πάω στο Blood Orange. Ο Blood Orange, καλλιτέχνης από την Νέα Υόρκη. Devontae Hines είναι το όνομά του, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός το 2025 κυκλοφόρησε το ολοκληρωμένο του άλμπουμ με τίτλο Essex Honey, έκτο κατά σειρά. Το βίντεο κλιπ όμως του κομματιού Westerberg βγήκε τώρα, τον Ιούλιο του 2026. Δεν ξέρω γιατί, με ρωτάς. Έτσι ήθελε. Ήθελε να επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα κομμάτι που έχει πάρα πολλές αναφορές και προφανώς είναι και πάρα πολύ συναισθηματικά εκφραστικό για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Το κομμάτι αποτελεί έναν άμεσο φόρο τιμή στον Paul Westerberg, τον frontman του θρυλικού εναλλακτικού συγκροτήματος των Replacements. Και μέσα στους στίχους του κομματιού ως αναφορά υπάρχει ρεφρέν «I'm in love with that song», είμαι δηλαδή ερωτευμένος με αυτό το κομμάτι, που βέβαια αναφέρεται στο Alex Chilton, ευληματικό κομμάτι των Replacements. Και κάπως έτσι όλα μπερδεύονται γλυκά στο κομμάτι αυτό.

Ήταν το Westerberg των του Blood Orange σε συνεργασία με την Eva Tolkien και τον Liam Bensby. Ο Μπονόμπο για τη συνέχεια, που πολύ συχνά περνάει βόλτα από την εκπομπή τον τελευταίο καιρό, αφού ετοιμάζεται να βγάλει το καινούριο του άλμπουμ εκεί κάπου στον Σεπτέμβρη. Οι συνεργασίες που μας έχει υποσχεθεί και λίγο πολύ τις έχουμε διαβάσει, κάποιες τις έχουμε ακούσει κιόλας, με σημαντικές φωνές, αλλά και με όργανα που αλλάζουν κάπως την χρειά της μουσικής του Μπονόμπο. Αυτό το έκανε πάντα. Πάντα του άρεσε να πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους και διαφορετικούς ρυθμούς καμιά φορά. Και αν και μέχρι στιγμής αυτά που μας έχει δώσει είναι λίγο για την πίστα, λίγο παραπάνω, αυτό που έρχεται σήμερα, το Always On Your Side, σε συνεργασία με την Joy Crooks, την soul pop τραγουδίστρια ιδιαίτερα γνωστή, έχει να κάνει περισσότερο με την αίσθηση ηρεμίας που η ίδια η Joy προκαλεί με τη φωνή της, αλλά και ο ίδιος ο Simon Green, δηλαδή ο Μπονόμπο, άφησε να ρεύσει ο ρυθμός και η ηρεμία αυτή, η υπαρξιακή ηρεμία που εκπέμπει το κομμάτι από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας τους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Είναι βέβαια ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό, όπως ένα ιδιαίτερο συγκρότημα είναι και η Ντουρούτι Κόλαμ. Οι αγωνιστές ή αγωνίστες, άμα θέλεις να το πούμε στην διεθνή γλώσσα. Ένα από τα ομολογουμένως καλύτερα κομμάτια του καινούριου άλμπουμ τους, του Renaissance, που τραγουδάει η Βρετανίδα καλλιτέχνηδα Καολίν ή κάπως έτσι, πάρα πολύ παράξενο είναι το όνομά της, δεν είμαι σίγουρη αν προφέρεται έτσι, αλλά έτσι θα το πω εγώ και θα καταλάβεις, Καολίν Ροζ Μπίρλεϊ. Και από τους Ντουρούτι Κόλαμ θα πάμε στους 1508. 1508, ένα συγκρότημα που αποτελείται από την Δάφνη Ελευθεριάδου και τον Τόμερ Όρουν. Αυτοί έχουν φτιάξει μαζί το Other Side.

Το ντουέτο των 1508 με ένδρατο Los Angeles ήταν αυτό, στο Other Side. Πάω στους Maribou State, το ηλεκτρονικό δίδυμο από την Αγγλία, που κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Hallucinating Love πριν από λίγες μέρες. Η δουλειά βέβαια δεν έχει τελειώσει εκεί, γιατί υπάρχει και deluxe έκδοση, η οποία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει όσον ούπο, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη, μάλλον νομίζω δεν έχει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουν γράψει κάποια καινούργια κομμάτια μέσα σε αυτή την έξτρα έκδοση, και ένα από αυτά είναι το επόμενο, λέγεται Together.

Αυτό ήταν το Together των Baribou State και αυτό που έρχεται τώρα είναι το Got To Be You, έτσι, για να συνεχίσει το προηγούμενο ενοιολογικά. Το Got To Be You είναι το ολοκένουργιο EP από το ολοκένουργιο EP του γερμανικού live electronic music trio που λέγεται Klangphonics. Είναι ένα συγκρότημα που είναι διάσημο για το συνδυασμό live ακουστικών οργάνων με deep techno, house, ρυθμούς. Εντάξει, και τα βίντεο που παράγουν μουσική με καθημερινά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Όπως ας πούμε για το συγκεκριμένο συγκλάκι, αυτό που ανέβασαν στα social media, το βιντεάκι είναι μια alternative εκτέλεση στην οποία χρησιμοποιούν πλαστικούς σωλήνες PVC και ένα εκκλησιαστικό όργανο.

Ετοιμόμαστε για καλοκαιρινά φεστιβάλ. Έχουμε φύγει, Φάνη. Got to be you. Clank Phonics ήταν αυτό που μόλις τελείωσε και μιας που είμαστε στον ήχο αυτό. Ας αφήσουμε για τους Swedish House Mafia να μας παρουσιάσουν το καινούργιο τους συγκλάκι που συνεργάζονται με την Σουηδή τραγουδοποιό, την Laiki Lee. Happiness is so sad. Ένα καινούριο σίγγλ που όσοι είχαν την τύχη να συνεργάζονται με την Σουηδή τραγουδοποιό, την Laiki Lee. Happiness is so sad. Ένα καινούριο σίγγλ που όσοι είχαν την τύχη να βρίσκονται στην Ibiza πριν από λίγο καιρό, οπότε ακριβώς δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά εκεί το παρουσιάζονται.

Happiness is so sad ήταν η Swedish House Mafia σε συνεργασία με τη Lucky Lee στα φωνητικά σε ένα ιδιαίτερα μελωδικό καλοκαιρινό κομμάτι, όπως και το επόμενο θα έλεγε κανείς ότι είναι καλοκαιρινό κομμάτι, μιας και ο Παύλος Στέλλαρ θα επισκεφτεί τη χώρα μας, την Αθήνα βέβαια, με τους Κατεμπόστανη σύντομα, και ο ίδιος έχει δηλώσει γι' αυτό πως το που θα πάει, είτε ηχητικά είτε ως συνεργασία, δεν αποτελεί ποτέ, λέει, μια στρατηγική επιλογή. Ακούει την ψυχή του και κάπως έτσι δύσκολα κάνει λάθος. Βλέπω τον εαυτό του, βλέπω τον εαυτό μου, λέει, ως καλλιτέχνη και όχι ως κάποιον που λειτουργεί μέσα στην βιομηχανία. Με αυτές τις δηλώσεις καταλαβαίνεις πως το να διατηρεί πάντα ένα συγκεκριμένο ύφος, να είναι πιστός σε μια μουσική ταυτότητα, δεν έχει να κάνει με την επιτυχία που έχει γνωρίσει ή με την αιμονή του σε αυτό το συγκεκριμένο είδος της jazz ατμόσφαιρας με τα δυναμικά χάλκινα και με τα πνευστά και τα χαρακτηριστικά φωνητικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη δική του έμπνευση.

Εξαιρετικός ο Πάρολ Στέλλερ σε συνεργασία με τον Μάρκους Φέρεντερ. Φέρεντερ ήταν το κομμάτι «The Man Without Reflection». Το τελευταίο για σήμερα θα είναι μια συνεργασία λίγο κάπως απρόσμενη, θα έλεγε κανείς, μιας και ο Μπρένταν Αγγελίδης είναι ένας άνθρωπος που είναι γνωστός κυρίως για την ηλεκτρονική μουσική, είναι παραγωγός, συνθέτης, γράφει για τηλεόραση, για ταινίες, για βιντεοπαιχνίδια, γενικώς είναι super wow όνομα και βραβευμένο κλπ. Και συνεργάστηκε αυτή την φορά με τον Σερ Στανκιάν στα φωνητικά για το κομμάτι «I'm Afraid of Americans». Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα και πολύ σε ευχαριστώ που μου κάνεις παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Φάνη Λιακό στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε σύντομα ξανά. Γεια χαρά. Johnny's

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Hi, I'm Santu Laxo from Astral Magic and this is Diamonds with John on 95.8 FM Ertrea, Thessaloniki. Blow your mind.
2: Astral Magic από τη Φιλανδία, νέο σίγγλ αποκλειστικά στα διαμάντια, βγαίνει στις 21 Αυγούστου και επιγράφεται The Ego Tunnel.

Που απόψε 3η και 18 Αυγούστου 2026, δεν χρειάστηκε να δηλωθούμε εμείς, αφού διαχαιρετισμού μας παρουσίασε έκανε την απόδοση της ταυτότητας της εκπομπής ο Σάντου Λάξο, τον Astral Magic. Ρώτησα για την προφορά και έκανα πρόβες για να είμαι όσο γίνεται πιο πιστός στην φινλανδική απόδοση του Σάντου Λάξο. Η Astral Magic είναι το ψυχεδέλο διαστημικό project του Φιλανδού Σάντου Λάξο, ο οποίος έδρασε παλιότερα με τους Dark Sun. Ξεκίνησαν το 2020 ως προσωπική δημιουργική διέξοδος. Γρήγορα εξελίχθηκαν σε ανοιχτή μουσική κολεκτίβα με συνεργάτες από όλο τον κόσμο, με πιο πρόσφατο τον Βρετανό μύστη του Occult. Θα τον ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής, Paul Roland. Η μουσική τους play τον Astral Magic ανάμεσα στο space rock, την ψυχεδέλεια, το crowd rock και το progressive rock, με προφανείς παραπομπές σε ονόματα όπως Τύχες Γιάννη, Τύχα Πάντα ή Hawkwind. Αστήρευτος, με εντυπωσιακό ρυθμό απανωτών κυκλοφοριών, ο Σάντου Λάξο αντλεί έμπνευση από την επιστημονική φαντασία, τα κοσμικά ταξίδια και τις λεγόμενες εναλλακτικές πραγματικότητες. Μάλιστα, έχουμε ανοίξει και αλληλογραφία με τον Σάντου, με τον παραδοσιακό αλλά και τον ιντερνετικό τρόπο, και ευγενικά μας στέλνει CD, μας έστειλε και κωδικάκι Bandcamp για το νέο του συγκλάκι ως Astral Magic, το συγκλάκι The Ego Tunnel, το οποίο είναι να βγει επισήμως στις 21 Αυγούστου, δίνοντας και άδεια να το μεταδώσουμε όπερ και πράξαμε, κατά αποκλειστικότητα, και απόψε, γιατί το έχουμε βάλει από την προηγούμενη Παρασκευή, πότε το ξεκινήσαμε, ως εναρκτήριο τραγούδι το βάλαμε για απόψε, το The Ego Tunnel των Astral Magic, που δεν έχει βγει ακόμα, επαναλαμβάνω, και είναι να βγει επισήμως στις 21 Αυγούστου του 2026, μετά τους Φινλανδούς Astral Magic, σε όχι πολύ μακρινό κλίμα, οι Αμερικανοί Sleep, The Morrisist, νέο σίγγλ, τα λέω ψαρωτικά γιατί είναι και αυτοί ψαρωτικοί, πάνε να μας ψαρώσουν. Sleep, The Morrisist, νέο σίγγλ εν ώψη νέου άλμπουμ για τους αρχιερείς της ντουμοσύνης.

η Sleep, που μόνο και μόνο το Dope Smoker να είχαν κάνει θα είχαν κερδίσει την Αθανασία. Το The More Resist είναι το δεύτερο, αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι το δεύτερο δείγμα από το άλμπουμ Hemispheres. Είναι να βγει στις 3 Σεπτεμβρίου. Από την Third Man του Jack White. Είναι ο πρώτος τους δίσκος μετά το The Sciences του 2018 και ταυτόχρονα είναι η πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά χωρίς τον Matt Pike, τον High on Fire. Ιδρυτικό κιθαρίστα, έναν από τους δύο ανθρώπους οι οποίοι καθόρισαν τη φυσιογνωμία του συγκροτήματος από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα, ο μπασίστας και τραγουδιστής, την μπασίστας τώρα, μπασιστάρα και τραγουδιστής Al Cisneros, συνεχίζει ως η κεντρική περσόνα των Sleep, έχοντας δίπλα του τον κιθαρίστα Baba Dupree των Void και τον drummer Dale Crover των Melvins, δύο μουσικούς με βαθιά και βαριά ιστορία στο αμερικανικό underground. Οι Sleep ξεκίνησαν στην Καλιφόρνια και με δίσκους όπως τα Sleep's Holy Mountain και κυρίως το θρυλικό και πολύ συζητημένο Dope Smoker. Να μην πω τώρα τι και πώς, ας ψάξει κανείς να βρει και να ακούσει, διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το λεξιλόγιο του σύγχρονου Doom και Stoner, Metal, επηρεάζοντας, Sludge, πώς να τα πω, επηρεάζοντας δεκάδες μεταγενέστερα συγκροτήματα. Το The More Resist, επαναλαμβάνω το καινούριο σίγκλ των Sleep που μόλις ακούσαμε στο 958 και στα Διαμάντια, λειτουργεί, αν και δεν είμαι της εφορίας, θα το πω, για να μην με πιάνει και μανία με τις λέξεις, ιδεοληψία να αποφεύγω ορισμένες λέξεις, το The More Resist λειτουργεί ως φόρος τιμής στην κουλτούρα του heavy riff και ειδικότερα ως οδή στον Iommi, τον Black Sabbath. Ευτυχώς το πρόλαβα γρήγορα και το διόρθωσα. Τον υπαριθμό ένα μουσικό που έχει ρίξει τη σκιά του ως επιρροή σε όλη την έκταση του έργου των Sleep. Ακούσαμε τρίτο στα εν εξέλιξη διαμάντια λοιπόν, το The More Resist, νέο σίγκλ των Sleep, σπονδύ στον Tony Iommi. Sleep και The More Resist. 1, 2, 3, φύγαμε για... Γκάτα Μόρτα! Γκάτα Μόρτα και τα μυαλά στα κάγκελα!

μπαμ. Η γάτα μόρτα γράφονται όπως ακούγονται, μόνο έχουν δύο του, δηλαδή GATTA, γάτα μόρτα. Είναι όλοι τους ένας και ένας, με την έννοια ότι έχει οδηγήσει καθένας τους στο αμερικανικό underground στα όρια του και ακόμα παραπέρα. Είναι απορίας άξιο πως δεν είχαν συνευρεθεί νωρίτερα ο Buzz Osborne των Melvins με την ωραία του κόμωση. Ο J.D. Pink πρέπει να είναι στην Extreme Music η πιο αρχοντική κόμωση. Αυτή και ίσως λίγο μετά, που δεν είναι Extreme Music, του, πώς το λένε μωρέ, του Jay από τους Dinosaur Jr. Είναι απορίας άξιων, είχα ξεκινήσει να λέω και συνεχίζω τώρα, χωρίς διακοπές από τον ανεδί εαυτό μου, από την ανεδί πλευρά του εαυτού μου, πώς και δεν είχαν συνευρεθεί νωρίτερα ο Buzz Osborne, τον Melvins, ο J.D. Pinkas, τον Butthole Surfers, ο Cody Willis, αυτός είναι Big Business και Melvins, και ο Clinton Jacob, Mr. Fields είναι αυτό. Τώρα πια είναι πολύ αργά για να γίνει αντού, η συνεργασία τους έχει ήδη συντελεστεί και η All Anti-Star ομάδα όλων αυτών λέγεται Gata Morta και έχει εκδώσει EP με 4 τραγούδια με τίτλο Burn, Witch Burn, το οποίο βγήκε στις 4 Αυγούστου και lead single γι' αυτό το μας μάθαν και τα lead single, στο χωριό μας δεν ξέραμε τίποτα, τέλος πάντων. Και με lead single για το EP αυτό, το αμέσως πρινικό τραγούδι μας, Black Hole. Με την εξαίρεση του Jacob, κάθε άλλο μέλος των Gata Morta έχει περάσει και από τις, τάξεις των Melvins. Τρόποι επικοινωνίας, αν κανείς αδίστακτος θέλει να μας χαλάσει την ηρεμία στο στούντιο, μπορεί να καλέσει το 2313-338-456. Αν μάλιστα θέλει να μας γράψει βαϊμπερικά τον πόνο του, ο 958 μας είναι και στο Viber, αποθηκεύει στον αριθμό 6930-078-291, 6930-078-291 και ξεκινά συνομιλία. Θα απαντήσει ο εκάστοτε εκπομπιστής, αν υπάρχει ζωντανή εκπομπή την ώρα της αποστολής του μηνύματος. Διαφορετικά θα απαντήσει, αν το μήνυμα χρήζει απάντησης, ο επόμενος διαθέσιμος παραγωγός. Εδώ που έχουμε φτάσει όμως, δηλαδή στους Gata Morta, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τους Melvins Omum μετά τον Napalm Death.

Έχει να πει κανείς τίποτα? Αυτό που ακούσαμε είναι το 9 Days of Rain, 9 Days of Rain, από το συνεταιρικό άλμπουμ των Melvins με τους Napalm Death, Savage Imperial Death March, κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου από την Ipecac, Melvins με Napalm Death. Από τα πιο προοδευτικά ακούσματα της χρονιάς, για να μην πω υπερδίσκαρος, καλά δεν είναι και βρισιά, μπορώ να το πω, αλλά δεν θέλω να δώσω τόνο υπερβολής και υπερ και δίσκαρος, ειδικά άμα είσαι στην λεγόμενη Extreme Music, είναι υπερδίσκαρος. Το άκουσα αρκετές φορές. Γι' αυτό και τώρα γνωματεύω με ενθουσιασμό, γιατί το είχα παρατήσει ένα διάστημα, τώρα το άκουσα στην ολότητά του και λέω πω, πω πρέπει να πεις ότι είναι υπερδίσκαρος, να εκφράσεις τη συνείδησή σου. Και ξαναλέω, συνακροτές και φίλοι, μιλάμε για το άλμπουμ Savage Imperial Death March. Ξαναλέω, κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου 2026 από την Ipecac Recordings, γιατί άμα δεν τα πεις, γιατί τα ξαναλέω, άμα δεν τα πεις τουλάχιστον δύο φορές, πώς θα γίνουν κτήμα ολονών. Μία ίσον καμία, δεν λένε αυτοί που ξέρουν και είναι ρητομανείς. Δεν πρόκειται για split, ξαναδιευκρινίζω, αλλά για πλήρη συνεργασία, καθώς τα μέλη των δύο συγκροτημάτων γράφουν και παίζουν μαζί σε όλα τα τραγούδια. Συνεργούν και συνενεργούν ο Buzz Osborne, να το σπάλι και ο Dale Crover από τους Melvins, να τη πάλι και ο Barney Greenway, ο Shane Embury και ο John Cook από τους Napalm Death. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο των Melvins στο Los Angeles. Το άλμπουμ αποτελεί δε την κανονική διευρυμένη έκδοση μιας υπερπεριορισμένης κυκλοφορίας, η οποία είχε διανομή μόνο στις... διανομή με ήττα, για να μην φανεί ότι κάνω λάθος, να υπάρχει ρήμα και το κλείνω λάθος, έτσι δεν είναι. Είχε διανεμηθεί, έτσι, άμα για το διανέμω δεν θα πρέπει να το πούμε, είχε διανεμηθεί. Που είχε διατεθεί τέλος πάντων μόνο στις κοινές περιοδίες του το 2025, και αυτή η διευρυμένη έκδοση του Savage Imperial Death March, η οποία κυκλοφορεί από τον Απρίλιο, έχει δύο επιπλέον τραγούδια και νέο εξώφυλλο το οποίο σχεδίωσε η Μάκη Όσμπορν. Ανάμεσα, και αλλάζουμε σελίδα τώρα, γυρίζουμε σελίδα, στα νορβηγικά γκρουπ που στάθηκαν ζωγόνα για την σκανδιναβική rock'n'roll αναγέννηση των 90s, περίοπτη θέση έχουν οι Glucifer. Σημείο εκκίνησης στο Όσλο, και με σημείο εκκίνησης με αφετηρία το Όσλο έστρωσαν μια έντονη παρουσία στην ευρωπαϊκή σκηνή όταν χώρισαν το 2025, για να πω και μια βλακεία, ξεκόλλησε η κόλλα του Glucifer, έφυγε το γκλου από το Glucifer. Όταν χώρισαν το 2025 άφησαν κληρονομιά πίσω τους, κατάλογο δίσκων που εξακολουθούσε να γίνεται αντικείμενο πόθου και μελέτης από νέο ακροατήριο, ενώ η επανένωσή τους εν έτη 2018 για συναυλίες έδειξε ότι το ενδιαφέρον για το συγκρότημα παρέμεινε ζωντανό και σκύπτορα forward στο 2026. Η επανένωσή τους πριν από λίγα χρόνια έφερε τελικά καινούριο υλικό και το άλμπουμ αυτό λέγεται Same Drug New High, βγήκε τον Ιανουάριο. Πώς μας ξέφυγε, πώς χάσαμε τέτοια δισκάρα. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη στούντιο δουλειά τους, τον Glucifer, από το Όσλο εδώ και 20 χρόνια. Η Glucifer από το Όσλο σε κάθε δέκτη συντονισμένο στους 9.58.

Είναι η εκπομπή Διαμάντια. Από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της R3 αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών, στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 και πλέον και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφος μας από την κονσόλα απόψε ο Χρήστος Σιδερίδης. Πάμε ένα ακόμα Glucifer.

Και μετά τους, πώς θα πούμε αλήθεια, αυτούς που μένουν στο Όσλο, που είναι από το Όσλο, Οσλογιανούς, Οσλοέζους, τέλος πάντων, μετά από τους, θα το πούμε περιφραστικά τώρα, γιατί δεν μας έρχεται κάτι ταιριαστό, κάτι έβυχο. Μετά τους από το Όσλο προερχόμενος Glucifer, σειρά έχει μια συνεργασία η οποία ορίμαζε εδώ και δεκαετίες. Οι Australi Hard Ons ένωσαν επίσημα τις δυνάμεις τους για ένα ολόκληρο άλμπουμ με τον θρυλικό Jerry A. των Αμερικανών Poison Idea, συγκολώντας συναρπαστικά δύο ιστορικές διαδρομές της punk σκηνής από διαφορετικές υπήρους. Αυστραλή η μεν, Αμερικανός ο δε. Το άλμπουμ είναι πολύ πρόσφατο και είναι η αποθέωση του παθιασμένου rock and roll. Δεν υστερεί σε κανένα τομέα σύλληψη, εκτέλεση, παραγωγή, μαραγωγή. Αντιθέτως, πετάει πύρινες μπάλες παντού.

Σκάλπτ, κοινό του πήρανε το σκάλπ. Βγήκε επιτέλους και είναι τόσο και νέο και γάργαρο το rock'n'roll του, όσο ακριβώς προμήνεαν τα συγκλάκια που προηγήθηκαν. Ποιο βγήκε? Το συνεργατικό άλμπουμ Hardons με Jerry A. Οι Hardons αποτελούν από μόνοι τους ένα κεφάλαιο, και τι κεφάλαιο? Από μόνοι τους ένα κεφάλαιο της αυστραλιανής ιστορίας του rock'n'roll. Ξεκίνημα στο Σίδνεϊ, το μακρινό 1982. Από πολύ νωρίς πατάνε σε μια ταυτότητα που δεν χωράει εύκολα σε κατηγορίες. Βάση, θεμέλιο είναι το hardcore punk, αλλά έχουν μελωδίες, πατάνε και στο μελωδικό power pop, surf αναφορές και μπόλικη garage αισθητική. Οι Hardons έγιναν από τα πιο γνωστά αυστραλιανά δίσκο με το δίσκο punk συγκροτήματα. Η σχέση τους με τον Jerry A, τον τραγουδιστή και οδηγητή των θρυλικών Poison Idea από το Portland, κρατάει σχεδόν 4 δεκαετίες. Πώς έχουν τα πράγματα? Οι δύο πλευρές γνωρίστηκαν μέσα από την underground σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η πρώτη συνεργασία τους έρχεται εν έτη 1993. Τότε ο Jerry συμμετείχε στο τραγούδι The Blade του δίσκου Too Far Gone. Συνυπέγραψε μάλιστα και τη σύνθεση του τραγούδιου. Ο Jerry A ή Jerry Lang, L-A-N-G, έτσι είναι το πραγματικό του όνομα, είναι μορφάρα για το αμερικανικό hardcore και έχει κάνει... Έχουμε παίξει και έχουμε γοητευτεί από αυτό. Έχουμε παίξει στο ράδιο εννοώ. Και ωραιότατα πράγματα στο όνομά του. Solo. Όχι πολλά, αλλά ωραιότατα. Με τους Poison Idea όμως, ο Jerry A συντέλεσε να θεμελιωθεί το αμερικανικό punk. Αυτή η παλιά φιλία, δηλαδή Hardons από την Αυστραλία και Jerry A από την Αμερική, παίρνει, έχει πάρει από την Παρασκευή και 14 Αυγούστου του 2026, δισκογραφική σάρκα και οστά, έχει πάρει τη μορφή ολοκληρωμένης αλμπουμικής συνεργασίας έπειτα από κοινές περιοδίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το πρώτο δείγμα ήταν, μακρηγορούμε τώρα αλλά έχει την αξία του, το πρώτο δείγμα ήταν το single με τα τραγούδια You Won't Shut Up και Dead End Turnaround. Τα παίζαμε στο full στα διαμάντια. Ακολούθησε το My One Regret που μας πλάνεψε και αυτό και έρχεται τώρα και το πλήρες άλμπουμ, το συνεργατικό που φέρει τον τίτλο όχι πολύ μεγάλη φαντασία, αλλά ρεαλιστικό, ας πούμε ότι είναι ρεαλιστικό και αποδίδει πιστά το περιεχόμενο του άλμπουμ. Hardons και Jerry A. Έτσι λέγεται το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει 10 τραγούδια και ουσιαστικά συνιστά συνάντηση δύο σχολών της πανκοσύνης. Απ' τη μια, το πολύχρωμο και κάπως απρόβλεπτο κοκτέιλ των Hardons και από την άλλη, η πρωτόγονη ομότητα και η κάψα των Poison Idea και αυτοί γρατζούνι στη φωνή του Jerry A. Από αυτό το ολοκένουργιο άλμπουμ των Hardons μαζί με τον Jerry A, ακούσαμε το Sculpt. Και το ακούσαμε για 8ο τραγούδι στον απόψινο κατάλογο με τις επιλογές μας. Τι ωραίο μπάσιμο ήταν αυτό. House by the Grave τώρα από τους Uncle Acid and the Deadbeats. Από τα πιο ωραία σίγκλ των ημερών. Άντε περιμένουμε δισκάρα να βγάλουν κι αυτοί.

Ολόγιο μου από ιδέες, full στην έμπνευση. Αυτό το νέο συγκλάκι House by the Grave, Παρασκευή, βγήκε 14 Αυγούστου, τον Unclassed and the Deadbeats. Τους οδηγεί ο Kevin Stars, από το Cambridge είναι, Stars με δύο ρου. Και έχουν γίνει ένα από τα πρώτα ονόματα στο sludge, heavy rock, doom στερέωμα. Είναι από τη Βρετανία λοιπόν, είναι από το Cambridge και το House by the Grave, αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι το τρίτο συγκλάκι και θα είναι το εναρκτήριο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ που είναι να βγει στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και ηχογραφήθηκε στα διάσημα Abbey Road Studio. Έχουμε δικαιωθεί ευτυχώς που αγαπάμε και μεταδίδουμε τόσο συχνά τους Unclassed από την πρώτη μέρα, δηλαδή δεν μας έχουν απογοητεύσει, να το πούμε πρακτικά και μπακάλικα. Unclassed and the Deadbeats, House by the Grave και τα τρία συγκλάκια που έχουν απελευθερώσει στο web ως αυτή τη στιγμή, οι Unclassed and the Deadbeats, είναι ένα και ένα, οπότε οσμιζόμαστε αλμπουμάρα από τους Unclassed and the Deadbeats. Την αναμένουμε, ξαναλέω, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, το καινούργιο άλμπουμ των Unclassed and the Deadbeats, οι οποίοι απέρχονται, αλλά εμείς παραμένουμε, έχουν απέλθει από την καταφαντασία σκηνή των Διαμαντιών, αλλά εμείς θα παραμείνουμε στο occult φάσμα για να παίξουμε ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ Brighton Rock του Paul Roland. Ένα τραγούδι που λέγεται A Face in the Crowd.

Μπράβο ρε Πολ, ακριβώς πάνω στο χρόνο και μια που πλησιάζουμε στη γραμμή του τερματισμού για το απόψινο και ζωντανό επεισόδιο των Διαμαντιών. Έχει σημασία να ρίξουμε μια ματιά στην πεζολίστα μας ως αυτή τη στιγμή. Μας χαιρέτησε με το ID jingle του ο Σαν του Λάξο και παίξαμε τους Astral Magic του από καινούριο συγκλάκι που είναι να βγει στις 21 του μηνός, 21 Αυγούστου και το έχουμε κατά αποκλειστικότητα, χάρη στον ίδιο. Sleep μετά, καινούριο δισκάκι, καινούριο συγκλάκι, ζητώ συγγνώμη. Και το άλμπουμ είναι να βγει τον Sleep στην Third Man του Jack White. Το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Θα πούμε γιατί. Gata Morta, Melvin's Men Napalm Death, Glucifer, δύο φορές, Hardons και Jerry A, Uncle Acid and the Dead Beats, Paul Roland αμέσως πριν και δεν είπαμε ότι οι Sleep θα βγουν στην εταιρεία Third Man Records του Jack White. Περνάμε μια βόλτα λοιπόν από το Frozen Charlotte του, το νέο του άλμπουμ που βγήκε στις 10 Ιουλίου, για να ακούσουμε το καταληκτικό Neighbors, Neighbors, Neighbors, Neighbors.

Και φεύγουμε με τους Rise Against απόψε. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι στις 10 στον 958 για άλλα διαμάντια. Γεια χαρά!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Μπέσι Σμιθ είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια του blues της δεκαετίας του 20 και όχι μόνον. Έχει ηχογραφήσει 160 δίσκους.

η προσωπικότητά της μεγάλο πρεπής. Συχνά οι ακροατές της είχαν το αίσθημα κάποιου θρησκευτικού βιώματος. Φώναζαν αμήν μόλις η Μπέση είχε τελειώσει ένα blues, όπως και στα spiritual και στα gospel στις εκκλησίες τους. Στο blues της Μπέση Σμιθ είχε και έχει κανείς την απόδειξη του πόσο κοντά είναι η μαύρη θρησκευτική μουσική και το blues.

Η Μπέση Σμιθ τραγουδούσε σαν αυτή που τραγουδάει έχοντας την ελπίδα ότι ο ήλιος κάποια μέρα θα φωτίσει και το δικό της σπίτι. Η Μπέση Σμιθ κέρδιζε πολλά, πάρα πολλά χρήματα, αλλά και τα έχανε. Τα σκόρπιζε στο τζιν και σε όλα όσα ήθελε να έχει, τα χάριζε σε ανθρώπους που είχαν την ανάγκη της ή της τα έτρωγε ο γκόμενος που μόλις είχε ερωτευτεί. Η Μπέση Σμιθ γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1894 στην Τσατανούγκα του Τενεσί. Από νωρίς άρχισε να τραγουδάει. Μια μέρα πέρασε από την πόλη της η τραγουδίστρια του blues Ma Rainey, η μάνα του blues όπως την είχαν ονομάσει. Η Ma Rainey άκουσε την Μπέση και την πήρε μαζί της.

Η Μπέσι Σμιθ τραγουδούσε σε φτωχικά σόους, σε τσίρκα και τέντες, στα χωριά και στις κομοπόλεις των νοτιών πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1923 έκανε την πρώτη της ηχοληψία σε δίσκο. Το Downheart Blues έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Πουλήθηκαν 800.000 κομμάτια, σχεδόν όλα όμως σε μαύρους. Βασικά, μόνο ένα και μοναδικό της blues είχε εκείνο τον καιρό επιτυχία σε λευκό κοινό που αγόραζε δίσκους. Και αυτό από λάθος αιτία. Πρόκειται για το Empty Bed Blues του 1928 που είχε ηχογραφήσει με τον τρομπονίστα Charlie Green. Στη Βοστόνη το συγκεκριμένο κομμάτι είχε απαγορευτεί για ηθικούς λόγους. Εμείς ακούμε πρώτα το Downhearted Blues και αμέσως μετά το Empty Bed Blues.

Εκτός από την Bessie Smith υπάρχουν και άλλες τραγουδίστριες του κλασικού blues. Η Ma Rainey που αναφέραμε στην προηγούμενη πρόζα μας, κατόπιν η Mamie Smith που ήταν και η πρώτη που ηχογράφησε το 1920 blues σε δίσκο, η Trixie Smith και η Clara Smith που πρέπει να πω ότι δεν έχουν καμία συγγένεια με την Bessie. Τέλος ήταν και η Bertha Chippy Hill που έγραψε το blues Troubling Mind στα 1926 με το Louis Armstrong. Η Bessie Smith όμως ήταν πάνω από όλες. Είναι δύσκολο να πούμε τι δημιουργεί τη μαγεία της φωνής της. Ίσως οφείλεται στο ότι η σκληράδα και η τραχύτητά της ξεχύνεται μέσα από μία βαθιά θλίψη και μάλιστα στις πιο ξένιαστες και στις πιο εύθυμες μελωδίες. Η σκλαβιά και τώρα, μετά την κατάργησή της, συχνά βασανίζεται από διακρίσεις χειρότερες από ό,τι στα πιο σκοτεινά χρόνια της. Το ότι η θλίψη της εκφραζόταν χωρίς την ελάχιστη σκιά συναισθηματισμού, ακριβώς με τη σκληρότητα και τη μεγαλοπρέπεια της φωνής της, μάλλον ήταν και το μυστικό της.

Η πτώση της Bessie Smith άρχισε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 20. Η μάνατζέρ της ήθελα να προσαρμοστεί στα πιο μοντέρνα τραγούδια εκείνου του καιρού. Η Bessie Smith το προσπάθησε, αλλά δεν αισθανόταν καλά με αυτά τα κομμάτια και έτσι το 1930, αυτή που πριν 4 ή 5 χρόνια ήταν η πιο πετυχημένη καλλιτέχνη της Μαύρης Φυλής και μια από τις πιο πετυχημένες της Αμερικής, είχε τέτοια ανάγκη από λεφτά, ώστε ήταν υποχρεωμένη να δεχθεί ένα αγκαζάρισμα σε δεύτερης κατηγορίας θέατρο του Broadway. Αυτό κράτησε 2 ή 3 απογεύματα και κατόπιν την έκανε. Έφυγε πάλι σε τουρνέ, όχι όμως στα μεγάλα θέατρα του Βορρά, αλλά πήγε εκεί από όπου προερχόταν, στα μικρά αγροτικά σόους των Αμερικάνικων Νότιων Πολιτειών.

Στις ηχογραφήσεις της, η Μπέση Σμιθ συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς, μερικοί από αυτούς, ο Λούις Άρμστρονγκ, ο Τζέιμς Τζόνσον, ο Τζακ Τι Γκάρντεν, ο Τσου Μπέρι, ο Μπένι Γκούτμαν, ο Τόμι Λαντνιέρ, ο Έντι Λάγκ, ο Φράνκι Νιούτον, ο Κλάρες Γουίλιαμς και ο Φλέτσερ Χέντερσον.

Η Μπέσι Σμιθ πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1937, πάμπτωχη, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα κοντά στο Clarksdale του Μισισίπι. Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη ιστορία στον κόσμο της jazz, σύμφωνα με την οποία η Μπέσι Σμιθ πέθανε επειδή είχε μεταφερθεί τότε σε λευκό νοσοκομείο. Ξέρετε, υπήρχαν τα νοσοκομεία για τους μαύρους και για τους άσπρους. Και αυτό το λευκό νοσοκομείο είχε αρνηθεί να δεχθεί τη μαύρη και στα σκαλιά αυτού του νοσοκομείου είχε πεθάνει από αιμορραγία. Αυτή η ιστορία απεικονίζει σωστά την κατάσταση στις νότιες πολιτείες της Αμερικής. Εν τούτης φαίνεται ότι ο κόσμος της τζάζ είχε κάποιες λαθεμένες πληροφορίες για την περίπτωση του θανάτου της Μπέσι Σμιθ. Η Μπέσι Σμιθ μεταφέρθηκε σε μαύρο νοσοκομείο στο Clarksdale και πέθανε στο ασθενοφόρο προτού φτάσει στο νοσοκομείο. Εν τούτης, οι πιο κοντινές περιστάσεις του θανάτου της είναι μέχρι τώρα στο σκοτάδι. Στο τεύχος του Μαρτίου του 1981 του περιοδικού Downbeat γράφτηκε ότι προηγουμένως πέρασαν από εκεί δύο ασθενοφόρα, οι οδηγοί των οποίων αρνήθηκαν να μεταφέρουν την τραγουδίστρια εξαιτίας του χρώματος του δέρματός της. Και αυτό, από ό,τι μέχρι σήμερα έχει ερευνηθεί, είναι και το πιο κοντά στην αλήθεια.

Το 1971 η Κολούμπια εξέδωσε πάλι σε 5 διπλά άλμπουμ όλο το έργο της Bessie Smith. Και στην αυτοκράτερα του blues συνέβη κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι την ημέρα εκείνη σε κανέναν άλλο μουσικό. 34 χρόνια μετά το θάνατό της έγινε γνωστή για δεύτερη φορά στον κόσμο. Αναλύσεις της αγοράς έχουν δείξει ότι οι αγοραστές αυτής της πενταπλής έκδοσης ήταν πάρα πολύ νέοι στην ηλικία. Και με αυτόν τον τρόπο κατάλαβαν αυτό που είχε διατυπώσει αυτός που είχε ανακαλύψει τη Bessie Smith και την είχε προωθήσει, ο Τζόνι Χάμοντ. Είχε πει: «Εκείνο που τραγούδησε η Bessie Smith τη δεκαετία του 20 και του 30 είναι το blues της σήμερα. Αυτή η αναγέννηση της μουσικής και του ονόματος της Bessie Smith συντέλεσε ώστε τελικά ο τάφος της, ένας ανώνυμος μόλις αναγνωρίσιμος σωρός στο νεκροταφείο του Mount Lawn στο Σάρον Χιλ της Πενσιλβανίας, να αποκτήσει ταφόπλακα. Μαύρες γυναίκες της Φιλαδέλφειας και μαζί με αυτές και η Τζάνις Τζόπλιν μάζεψαν τα 500 δολάρια που κόστιζε η ταφόπλακα. Πάνω της είναι γραμμένο το εξής: «The greatest blues singer in the world will never stop singing». Bessie Smith, 1895-1937. Η πιο μεγάλη τραγουδίστρια του blues δεν θα σταματήσει ποτέ να τραγουδά.

Κάπου εδώ ακόμα ένα jazz club του 958 φτάνει κοντά στο τέλος του. Ο Παναγιώτης Γερομανόλης είχε την ευθύνη της τελικής ρύθμισης του ήχου για αυτή την ώρα και από τον Πάνο Ηλιόπουλο βέβαια που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, αλλά όπως κάθε Αύγουστο παραδοσιακά με μια επιλογή από συνθέσεις της πρόσφατης δισκογραφίας που φιλοξενήσαμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ρούλα Βανετίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να έχετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με την αναγνωρισμένη γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Cecil McLaurin Sullivan, βραβευμένη με 3 Grammy, η οποία ηχογράφησε τη νέα δουλειά της στο Every Breath I Take πριν από μερικούς μήνες. Στον δίσκο συναντά την θρυλική Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση του Jules Buckley. Είναι μια θρυλική ορχήστρα η οποία ιδρύθηκε το 1945 και έχει συνεργαστεί με τους Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Brian Eno και πολλούς άλλους από την Ολλανδία. Η Sullivan ερμηνεύει αθάνατες συνθέσεις ενορχιστρωμένες από τον James R. Q. Darcy και ακούσαμε το υπέροχο Le Parapluie de Cherbourg του Michel Legrand σε στίχους Jacques Demy από το musical βέβαια του Demy, οι ομπρέλες του Χερβούργου. Θα συνεχίσουμε με τον Josh Groban, έναν τραγουδιστή και συνθέτη και ηθοποιό από το Los Angeles, ο οποίος στο άλμπουμ του Cinematic κάνει αυτό που μαρτυρά ο τίτλος, δηλαδή διασκευάζει υπέροχες διάσημες κινηματογραφικές μελωδίες. Μία από αυτές είναι το Μπρούτσα Λατέρα σε στίχους του Giuseppe Rinaldi. Είναι μια παραδοσιακή μελωδία η οποία ακούγεται στην ταινία «Ο Νονός» του Francis Ford Coppola. Καλή σας ακρόαση.

Σέου Ζόρζη και η υπέροχη νέα δουλειά του The Other Side, για την οποία σας έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Ένα άλμπουμ το οποίο χρειάστηκε 16 χρόνια για να ολοκληρωθεί και το οποίο φέρει την υπογραφή του Μάριο Καλντάτο Junior. 11 τραγούδια και σημαντικές συνεργασίες, Μαρίζα Μόντσι, Ζαπ Μάμα, Μαρία Ρίτα, επίσης ο Μπέκ. Ο Ζόρζη στρέφεται σε ένα ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό ήχο με jazz, bossa nova επιρροές και συμφωνικές ενορχιστρώσεις. Θα ακούσουμε τη συνεργασία του με τον Μπέκ στη σύνθεση του Nick Drake, Riverman.

Συνεχίζουμε με το εκλεκτικό Kronos Quartet που κυκλοφόρησε τον Glorious Mahalia στις 3 Απριλίου του 2026 μέσω της Smithsonian Folkways Recordings. Είναι ένα άλμπουμ φόρος τιμής στην κορυφαία φωνή των gospel, spiritual, στη Mahalia Jackson. Συνδυάζει αρχαϊκό υλικό του θρύλου της gospel μουσικής, όπως είπαμε, με σύγχρονες ενορχιστρώσεις εγχόρδων και νέες συνθέσεις των Stacy Garrop, Jacob Garchik και Zachary James Watkins. Θα ακούσουμε την υπέροχη Mahalia στο spiritual «Sometimes I feel like a motherless child».

Είναι η Ομοφυπόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη και όπως κάθε Αύγουστο επιλέγουμε συνθέσεις από εκπομπές προηγούμενες, πάντα όμως τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς, όχι απαραίτητος όμως παραγωγές του 2026, μπορεί να είναι και του 2025. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη Ραδιοφωνική Εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Φλί, ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, αφήνει για λίγο την funk και συστήνεται ξανά με τον προσωπικό του δίσκο Onora, ένα project επιστροφής στις ρίζες της jazz, εμπνευσμένο από τους Miles Davis, τη Ziggy Gillespie, τις πρώτες του αγάπες. Και στο άλμπουμ αυτό συμμετέχει και ο Nick Cave, ο οποίος ερμήνευσε το Wichita Lineman του Jimmy Webb. Συνεχίζουμε τη συνεργασία της τρομπετίστας Ερέλ Μπεσόν από τη Γαλλία και του ακορντεονίστα Λιονέλ Σουάρες στον δίσκο Blossom. Η ζωντάνια και η ειρηνική φύση της Ερέλ συναντά την ευαισθησία και βρωματικότητα του Λιονέλ και θα ακούσουμε τη σύνδεση «Le jour J à l'heure H».

Συνεχίζουμε με την ιταλικής καταγωγής ερμηνεύτρια Γκαμπριέλ Καβάσα, η οποία πραγματοποιεί το ντεμπούτο της Blue Note Records με τον Διάβολα, με βαθιά και έφραστη φωνή εμπνευσμένη από την Billy Holiday, Ella Fitzgerald και Cecil McLaurin Salvant. Έχει βραβευτεί στο διαγωνισμό Sarah Vaughan του 2021 και έρχεται με το κινηματογραφικό Raindrops Keep Falling on My Head, τον Baccarat Davis, επιτυχία του BJ Thomas από το film Butch Cassidy and the Sundance Kid.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Saint-Michel, Port d'Orléans.

Είναι η όμορφη πόλη στον ανέπεντο 8-4-3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη και όπως κάθε Αύγουστο, με μια επιλογή από συνθέσεις της πρόσφατης δισκογραφίας που φιλοξενήσαμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Αρτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Crime de Musette είναι η δουλειά του Dominique Kravitz με τους Primitifs du Futur. Είναι το πέμπτο τους άλμπουμ με υπέροχες συναρχιστρώσεις και ατμόσφαιρα ρετρό, τα φαντάσματα των Django Renard, Juliette Gréco, Pierre Barou, Paul Desmond και πολλών άλλων. Και ακούσαμε τη σύνθεση Samedi Soir Port d'Orléans. Και συνεχίζουμε με τον Καναδό Άντριαν Ράσο, δεξιοτέχνη της κιθάρας και πολυοργανίστα, ο οποίος συναντά τους Ρουμάνους Φανφάρε Τσοκαρλία στο Vaudeville Rides Again. Και πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά τον Devil's Tail, και είπαν να επαναλάβουν τη χημεία τους και την κοινή τους αγάπη για τον Django Renard. Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Renard Blue Dragon.

Σαμπίν Μακάλα, αδελφή της αγαπημένης πολυοργανίστρια Λέιλα Μακάλα, το Don't Call Me Baby είναι το ντεμπούτο της, με στοιχεία gospel, blues, soul και αμερικάνα. Τραγουδάει για ραγισμένες καρδιές, τον έρωτα και την ελπίδα και θα την ακούσουμε στο Lovely Lonely.

Peaches, δίσκος αριθμός 14 για το αμερικάνικο rock σχήμα των Black Keys, ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από μουσικές συνεδρίες με τους Kenny Brown στην κιθάρα, Eric Deaton στον μπάσο, Jim Pomatus τον πολυοργανίστα, στο στούντιο του Auerbach στο Nashville. Είναι ένας δίσκος με διασκευές μουσικές των blues, μάλλον των μουσικών της blues, και θα ακούσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε μάλλον με το Fireman Ring the Bell του R.L. Burnside από τους Black Keys. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο και την Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά. Γεια σας.

Πήραμε και το μετρό της Καλαμαριάς σήμερα και ήρθαμε 28 Ιουλίου, ε. Τι, όχι, δεν ήταν 28, ε. Αφού 28 ήταν, 28 Ιουλίου. Είμαστε προετοιμασμένοι, εδώ δεν πήγαμε διακοπές για να πάρουμε το μετρό σήμερα. Ναι, όλοι μου λένε ότι δεν ήρθαν με αυτό σήμερα στο κέντρο, οπότε μάλλον λάθος τα έχω κάνει. Αλλά προκειμένου να βασανίζομαι και να εκνευρίζομαι, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με αυτές τις αναβολές, κάνω μια αναδρομή. Σκέφτομαι ότι πάει σχεδόν 40 χρόνια από τότε που ξεκίνησε, από το 1987. Οπότε τώρα θα μου πεις για 4-5 εβδομάδες, σε έχει πιάσει στενοχώρια. Ε, όχι, δεν λέει. Άλλωστε 4-5 εβδομάδες συμπίπτει πάρα πολύ καλά και με το. Τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις μεγάλες εξαγγελίες εκεί. Από ό,τι διαβάζω, όλα στο τέλη του Αυγούστου θα γίνουν εκεί και οι μειώσεις των τιμών στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα άλλα προϊόντα. Εκεί και οι εξαγγελίες για κάποιες επιδοτήσεις στα ενίκια, δεν ξέρω και τι άλλο. Αυτά για τα τέλη του Αυγούστου, γιατί τώρα τον Ιούλιο συμβαίνουν άλλα πράγματα. Συμβαίνουν ειδήσεις που έρχονται και μας ενημερώνουν ότι κάποια αγαθά που πιστεύουμε ότι είναι κοινά της πάση δεν συμβαίνει, δεν είναι έτσι. Μαθαίνουμε για τις ιδιωτικοποιήσεις των νερών.

για την παραχώρηση σχεδόν όλων των κομματιών του Υπουργείου Πολιτισμού σε διαχείριση από μια ΑΕ, ίδρυση ανώνυμης εταιρείας λέει. Ένα τέτοια βλέπουμε, τέτοια ακούμε. Και μετά λέμε πάμε με τον Γιώργο Λιάκη και τη Ζωή Μούσιου σήμερα που φροντίζουν τον ήχο, πάμε να κάνουμε μια βόλτα ακόμη στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Καλή σας ακρόαση.

Νομίζω και σαν λόγια είναι πανέμορφα, αλλά και σαν εικόνα είναι η πιο τρυφερή που μπορεί να φέρει έτσι ο νους, από τις πιο τρυφερές τουλάχιστον, να γράφεις με το χέρι πάνω στο τζάμι «Σ' αγαπώ να προσέχεις». Στίχη του Βασίλη Γιαννόπουλου, μουσική εδώ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, εκτός από την ερμηνεία, για το ξεκίνημα της σημερινής μας βόλτας, που έλεγα να είναι στους δρόμους του καλοκαιριού, των συναυλιών, των διακοπών, έτσι να θυμηθούμε κάποιες αγαπημένες συναυλίες παλαιότερων καλοκαιριών. Θα το κάνουμε προς το μισό και μετά της εκπομπής, κυρίως με αναφορά στο Rock in Athens του 1985, που είχε γίνει 26-27 του Ιούλη, κάπου τέτοιες μέρες δηλαδή. Τα στρεφόμασταν με μουσικό και λόγο στις μεγάλες αγάπες, δηλαδή του καλοκαιριού, σε όλη την εκπομπή, στα ταξίδια, στα νησιά, τη θάλασσα, στις συναυλίες, ξέρεις όλα αυτά. Όλο αυτό που σηματοδοτεί μέσα μας, ανακλαστικά μας φέρνει κατευθείαν την εικόνα του καλοκαιριού. Όμως να, που οι ειδήσεις, όπως έλεγα και πριν, οι κακές ειδήσεις, οι δυσάρεστες ειδήσεις, οι δύσκολες έρχονται η μια πίσω από την άλλη. Και αυτό με την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού μας είναι ένα από τα βαριά που συμβαίνουν. Σήμερα περνά το νομοσχέδιο αυτό και γίνεται νόμος. Τι αφορά? Αφορά την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας, της ανώνυμης εταιρείας, διότι περί μιας πρόκειται, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Ο ΟΔΑΠ είχε αντικαταστήσει το 2020 το ΤΑΠ, το Ταμείο, το σχετικό, που είχε το Υπουργείο Πολιτισμού. Έγινε μετά Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.